0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει. Shine bright like a diamond.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Καλώς τη!
2: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους. Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Τι καλά. Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ποιος είναι ο κύριος?
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
1: Κυρία Μαρία, μπράβο.
2: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
1: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
2: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
0: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Είναι αξιόπιστο.
5: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
4: Εντυπωσιακός.
5: Με κοίταζαν σαν ούφο.
4: Μορφωμένος.
5: Hello. How from here, morning, morning.
4: Σοβαρός.
5: Γεια σας. Μιαου.
4: Ευδιάθετος.
5: Ποιος είναι αγάπη μου 3 η ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
4: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
5: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ.
6: Αφού με βολάξει ο κύριος Κοντάδο παράπασο, δεν θα πει διαβάζω.
5: Τι?
4: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10 θα είναι στο μικρόφωνο. Να πούμε ότι τα πάρτι των νέων πλέον, τα πάρτι των νέων, άμα ξεκινάω έτσι την πρόταση, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για boomer. Τα πάρτι των νέων, η νεολαία σήμερα, η Gen Z, κάνουν πάρτι σε γυμναστήρια, λέει. Έχει γίνει τη μόδα στην Αγγλία. Νομίζω έχει γίνει και στην Ελλάδα κάπου. Ή έβλεπα κάτι πάρτι που κάνουν σε κάτι τυροπιτάδικα, κάτι καφέ. Γιατί πλέον τα παιδιά δεν βγαίνουν το βράδυ, δεν βγαίνουν, δεν πίνουν, δεν ξενυχτάνε. Από μια άποψη τους ζηλεύω κιόλας, γιατί σκέφτομαι πόσες ώρες έχουμε χάσει από τη ζωή μας εμείς οι παλιότεροι, που βγαίναμε και γυρνούσαμε πρωί, ας πούμε, μεθυσμένοι δετάλια. Και τώρα πάνε αυτοί στα γυμναστήρια τους, ωραία, χτυπιούνται εκεί, βάζουν DJ, λέει, στο Νότιγχαμ, έχουν κάνει ένα πάρτι. Όχι, προφανώς. Όχι, βράδυ είναι, ναι, βράδυ. Βράδυ κιόλας. Αλλά λέει χωρίς αλκοόλ μέσα. Φαντάζεσαι να είχαν αλκοόλ και γυμναστήριο μαζί. Θα είχαν θύματα. Και χτυπάνε και καμιά κάψη, κάνουν καμιά αυτό, κάνουν μια έλξη. Πώς τα λένε αυτά, κοπηλατική κτλ. Έχουν DJ κανονικό και έχουν ενεργειακά ποτά. Τα οποία βέβαια να τα πιεις αυτά, δεν ξέρω τι ώρα κοιμάσαι. Μπορεί είναι και δεν είναι απαραίτητα. Ευχάριστο. Αυτή είναι η μόδα τώρα. Πάρτι σε γυμναστήρια, σε τυροπιτάδικα, σε καφέ, οτιδήποτε άλλο εκτός από αυτά που ξέραμε. Θυμάμαι κάτι. Κάτι εποχές, κάτι Δευτέρες, Τρίτες που γυρνούσαν από τα μπουζούκια, λες και δεν υπήρχαν, λες και ήσουν διακοπές. Και ήταν, ξέρω εγώ, μέσα Φλεβάρι. Δεν ξέρω αν θυμάστε και εσείς τέτοια μου. Στείλτε εδώ galaxy92.gr. Το μεγαλύτερο σοκ φαντάζομαι το έχετε πάθει εσείς που έχετε παιδιά. Γιατί κάνετε άμεσα τη σύγκριση, θυμάστε τον εαυτό σας και βλέπετε τα παιδιά τώρα που είναι έφηβοι οι δικοί σας, οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, πέρα το γεγονός την ώρα στο κινητό, δεν έχουν τις ανάλογες, πώς να το πούμε, κλάμπινγκ ανησυχίες που είχαμε εμείς.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Έξαλες είστε, έξαλες με αυτό που είπα. Όχι και χάσαμε, λέει, ώρες. Μια νύχτα δική μας να μπορούσαν να ζήσουν τα σημερινά παιδιά, να νιώθουν λίγο τα vibes. Δεν χορεύουν, δεν πίνουν, δεν. Για το χορό συμφωνώ, για το ποτό δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι τα παιδιά είναι πολύ καλύτερα τώρα και σκεφτείτε και το εξής. Έχετε σκεφτεί πόσα λεφτά έχουμε δώσει? Άντε το πες τα μεθύσια, τα αυτά και τα λοιπά. Σκέψου πόσα λεφτά έχουμε δώσει σε ποτά στη δικιά μας γενιά. Θα είχαμε από ένα σπίτι ο καθένας. Τα παιδιά τώρα δεν ξοδεύουν λεφτά εκεί, δεν ξέρω που τα ξοδεύουν. Αν έχουν, εν πάση περιπτώσει, να ξοδέψουν, αλλά δεν πίνουν και καλά κάνουν. Η Ευαγγελία από Νέο Ηράκλειο. Εμείς όταν ήμασταν έφηβοι και πηγαίναμε σε πάρτι, γυρίζαμε σπίτι, λέει, και πονούσαν τα πόδια από το χορό. Ναι, ισχύει αυτό. Ναι, δεν είχαμε κινητά όμως. Δείτε το και αυτό. Τα παιδιά δεν φταίνε σε αυτό. Τους έλαχε αυτή η κατάρα τώρα. Αν βγεις, λέει, τα Σάββατα κέντρο, οι μόνοι που χορεύουμε είμαστε εμείς, οι boomer. Με τα κινητά και το κεφάλι κάτω, δεν παίζει καν το βλέμμα τους. Σαν ρομπότ είναι όλα. Το ίδιο μου γράφεται πολύ. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει η Κατιάνα από τον Πειραιά. Πέμπτη στα 90s. Κλαμπ Σόδομα παραλιακή. Με Άντζη Σαμίου. Τι είπες τώρα, ρε Κατιάνα, φοβερό. Η Άντζη Σαμίου, η οποία κάπου είχε κάποιες πολιτικές ανησυχίες, την έχουμε χάσει τελευταία. Και μου στέλνει εδώ και η Μαρία, κάνει μια σύγκριση με την κόρη της τώρα. Ας πούμε, λέει, μέρα με νύχτα, Ευαγγέλη, εμείς πραγματικά ζήσαμε. Η κόρη μου 18 χρονών φοιτήτρια και κοιμάται από τις 12. Εγώ 12 γυρνούσα την επόμενη μέρα. Πολύ μεγάλη αλήθεια, καμιά σχέση με εμάς τα παιδιά. Βαγγέλη γιόλο, λέει. Ούτε φλερτ, ούτε τίποτα σήμερα. Τι να πω, ρε παιδιά, ξέρω κι εγώ τώρα, δεν έχω και παιδιά, εγώ είμαι και άσχετος με αυτά, εσείς ξέρετε περισσότερα.

0: από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Γίνονται διάφορα τουρνουά ανά τον κόσμο. Αυτό όμως που αυτή η γιορτή που γίνεται στην Καλιφόρνια με αγγίζει ιδιαίτερα και μιλάμε για μια γιορτή που γίνεται για τη φαλάκρα. Υπάρχει ένα φεστιβάλ φαλάκρας, να το πω έτσι, που γίνεται στο Glendale της Καλιφόρνια και πηγαίνουν εκεί οι φαλακροί συνάδελφοι και τα ακούνε μουσική, πίνουν μπύρες, λένε για τα δικά τους, λένε τι γίνεται εσύ με το μαλλί, πώς θα πας, τι βάζεις, τι σαμπουάν βάζεις και τέτοια. Ξέρετε, αυτά τα αστεία που μας λέτε εμάς και καμιά φορά πρέπει να γελάμε από ευγένεια. Επίσης εκεί πέρα πάνε διάφοροι και ξυρίζονται για. Πώς το λένε, για προς ένδειξη συμπαράστασης. Δηλαδή πηγαίνουν, έχουν ειδικούς κουρείς. Έχουν κουρείς, εν πάση περιπτώσει, με την ψηλή. Πώς παίρνανε τους τεντιμπόιδες παλιά. Πάει ο άλλος με το μαλλί και για να κάνει χαβαλέ, ας πούμε, πήγε και να το ξυρίσει λίγο. Γιατί είναι και της μόδας, παιδιά, ευτυχώς. Ευτυχώς, παιδιά, που είναι της μόδας το ξύρισμα. Γιατί παλιά οι φαλακροί περνούσαν πολύ χειρότερα. Εκείνο, θυμάστε το μαλλί, το χτένισμα λυκιάρχη, το Mozilla Firefox. Που ήταν το μαλλί που άφηναν μία συστοιχεία μαλλιών εδώ αριστερά ή δεξιά, μια φράντζα την οποία την αφήνανε να μεγαλώσει για να καλύπτει το υπόλοιπο ξέφωτο. Κολούσαν πάνω το μαλλί και μετά βεβαίως όταν φύσαγε ο αέρας, όπως καλή ώρα έχουμε σήμερα, πολύ ισχυρούς ανέμους, όταν φύσαγε το μαλλί σηκωνόταν πάνω και ήσουν σαν μοϊκανός. Εκεί που ήσουν ένας σεβαστός, ας πούμε, οικογενειάρχης και πώς το λένε, μανάβης ή μπακάλης. Αλλά ευτυχώς μετά ήρθε στη μόδα το κούρεμα Bruce Willis και το να ξυρίζεις το μαλλί σου, ευτυχώς δεν σήμαινε απαραίτητα ότι είσαι ακροδεξιός, γιατί παλιά ήταν η skinheads μόνο. Τώρα πλέον τα ξυρίζεις και είσαι κύριος. Είσαι πάση αυτό κανονικά. Πώς το λένε, περιποιημένος. Άμα τα αφήσεις και λίγο σου τη λένε και όλα, σου λένε ξυρίσου λίγο. Εσύ έχεις αφήσει το μαλλί, αν είναι δυνατόν. Παιδιά, δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που ξύρισα το μαλλί όταν έκανα φαλάκρα. Έκανα και εγώ διάφορα τεχνάσματα. Τα άφηνα λίγο από εδώ, τα άφηνα λίγο από εκεί. Έχετε δει, υπάρχουν και ορισμένοι που το κάνουν ακόμα, που είναι νέα παιδιά αυτοί. Είναι το πολύ 35, εν πάση περιπτώσει. Και κάνουν λίγο, αφήνουν λίγο από πλάγια, μπα και κάνουν αυτό το φράχτη, το περίεργο. Αλλά φαίνεται μέσα ότι είναι κενό. Λοιπόν, και την πρώτη φορά που τα πήρα κανονικά στρογγυλά, που λέμε, έτσι για να φαίνεται το μαλλί, κοιτούσα τον εαυτό μου, ερχόμουν με τρένο από τη Θεσσαλονίκη, θυμάμαι, και κοιτούσα τον εαυτό μου στο τζάμι να το συνηθίσω. Δεν μπορούσα με τίποτα. Θα πάω κι εγώ στη γιορτή αυτή τη καράφλα. Glendale της Καλιφόρνια, μπράβο στα παιδιά, να κάνουμε και μια ελληνική εδώ, να την κάνουμε στο όρος Φαλακρό, θα ταιριάζει.

είχε ο Μητσοτάκης τον ηλεκτρικό και κοιτούσε σαν Χάνος. Σου λέει τι είναι εδώ, πώς ήταν εκείνο το μιμ που μπήκε η Παναγιωτοπούλου, η ηθοποιός που λέει τι είναι εδώ που μπήκε σε ένα σπίτι, στη δουλειά που μπήκε. Και κοιτούσε ο Μητσοτάκης, χάζευε εκεί, λέει, α, τι είναι αυτό, περίεργο μέσο μεταφοράς, ποιοι το παίρνουν αυτό, οι φτωχοί. Λοιπόν, και γιατί μπήκε στον ηλεκτρικό Μητσοτάκης, δεν έγινε κάτι, δεν χάλασαν τα αυτοκίνητα του Μαξίμου, απλά έκαναν μια ανακαίνιση, βάλανε κάποια βαγόνια ανακαινισμένα, πραγματικά η μέρα με τη νύχτα, δηλαδή άμα τα βλέπεις τα καινούργια, βέβαια, είναι καινούργια τώρα, είναι τσίλικα, αυτά σε δύο μήνες θα είναι όπως τα παλιά. Ανακαινισμένα με κλιματισμό κτλ. Είναι στην προσπάθεια γενικώς του Υπουργείου Υποδομών να βελτιώσει τις μεταφορές που έχουν έτσι και αυτές μεγάλο πρόβλημα. Ο ηλεκτρικός και το μετρό είναι στα όρια τους, οπότε πρέπει να γίνουν και εκεί κάποιες διορθωτικές κινήσεις, μια ενίσχυση για να μπορέσει και ο κόσμος λίγο να ανασάνει, γιατί και οι δρόμοι πλέον και τα αυτοκίνητα δεν έχουν γεμίσει παντού. Επίσης έχουμε ένα μεγάλο setback με την ιστορία του μετρό, χάρη εξαιτίας μάλλον των προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην Κυψέλη με τις διαρροές, τις κατολιστήσεις, καθιζήσεις, πώς το λέω. Αυτές, εν πάση περιπτώσει, περνούσε αυτές από τη Βέικου εκεί στο Γαλάτσι και είναι μια ομορφιά. Και σκεφτόμουν πόσο καιρό θα μείνει αυτή η προσωρινή κατάσταση, πώς θα γίνει μόνιμη. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα βρουν μια λύση και πάνω απ' όλα ασφάλεια για τους ανθρώπους, ώστε να μην βλέπουν να χύνεται τσιμέντο μέσα στο σπίτι τους. Αλλά είχε πλάκα η έκφραση του Μητσοτάκη όταν μπήκε στον ηλεκτρικό. Ήταν δεν θα έπρεπε να πηγαίνουν οι πολιτικοί με ηλεκτρικό ή μετρό στη δουλειά τους, έτσι να ακούνε τον κόσμο κάθε μέρα. Θα ήταν λίγο επικίνδυνο, θα μου πεις, βέβαια, ναι, δεν νομίζω ότι κάποιοι δεν θα κρατιόντουσαν. Οπότε, ναι, δεν είναι καλή ιδέα.

0: 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
1: tonight. Galaxy 92. Amazing music.

0: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.
1: Πολλοί κόσμος είναι άρρωστος ήδη. Δηλαδή, και πολύ άργησα να το πω. Ήδη τις τελευταίες 10 μέρες μου έχουν πει 5 γνωστοί μου ότι είναι ταυλιασμένοι. Έχουν πυρετούς, έχουν βήχα, συνάχεια. Έχει ξεκινήσει, είναι και ο καιρός χειρότερος φέτος. Και οι διαιτολόγοι εδώ κάνουν μια λίστα από το τι μπορούμε να φάμε, εν πάση περιπτώσει, για να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας. Και λέει ότι σωστό σύστημα είναι να τρως, λέει, το ουράνιο τόξο. Δηλαδή, να τρως πολύχρωμα. Να τρως τροφές που έχουν διάφορα χρώματα, είναι ένας τρόπος για να κρατάς μια ισορροπία. Να τρώτε πολλές, λέει, φυτικές ίνες, λέει εδώ μια διαιτολόγος στη New York Post, η Palinsky Wade, δεν την ξέρω την κυρία. Να τρώτε, λέει, πιπεριές και ακτινίδια, εσπεριδοειδή, μπρόκολα, όλα τα χάλια, δηλαδή, να ξέρεις, πιπεριές, δηλαδή, όλα τα άλλα είναι Παναγία μου. Αυτά που έχουν βιταμίνη C. Επίσης, εκτός από φρούτα και λαχανικά, είναι καλό να τρώτε, λέει, γιαούρτια, κεφίρ, να το κεφίρ, να η φασέι. Και sauerkraut, αυτό είναι με το λάχανο καρότο, δεν κάνω λάθος, γιατί βοηθούν, λέει, στο μικροβίωμα, επίσης γράφει εδώ πέρα. 6% μόλις των Αμερικανών καταναλώνουν αρκετές φυτικές ίνες καθημερινά. Βάλε μέσα και τους Έλληνες. Νομίζω ότι και οι Έλληνες πλέον δεν τρώνε φυτικές ίνες, δεν τρώνε φρούτα, δεν τρώνε λαχανικά, τρώνε όλη την ώρα delivery. Να τρώτε, λέει, κρέατα αλλά τύπου κοτόπουλο, αυγά, κολοκυθόσπορους και ρεβίθια ως καλές πηγές πρωτεΐνης και ψευδαργύρου. Εντάξει, άμα τα φάμε όλα αυτά, έχουν χορτάσει ήδη. Αλλά προφανώς προσπαθούν οι διαιτολόγοι να μας στρέψουν από το πιτόγυρο στις φυτικές ίνες. Γενικά, αν τρως καλά, έχεις και καλύτερο ανασωπητικό. Τώρα, αν τρως, λες και είσαι φοιτητής, πίτσες, μακαρονάδες και σουβλάκια, είναι λίγο δύσκολο. Το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ χτύπησε ένα βρώμικο μετά το. Χτύπησε ένα μπουρίτο. Έτσι, ένα light. Είχε μέσα μόνο κοτόπουλο, ρύζι, 800 σως. Και ήταν ένα τόσο, ήταν ένα πράγμα σαν τζουβάλι. Και μετά βγαίνω στο ραδιόφωνο και λέω τι να τρώτε. Κατάλαβες, αυτός είμαι.

Πρέπει να σας ενημερώσω για ένα χαμό που γίνεται στην Αμερική με την Kelly Clarkson. Αυτό το δύσκολο να προφερθεί όνομα στα ελληνικά. Kelly Clarkson, η πρώτη νικήτρια του American Idol και πλέον κριτής του American Idol, γνωστή star πλέον, τραγουδίστρια, χαμός. Λοιπόν, αυτή τι έγινε τώρα. Πήγε λοιπόν η Clarkson, η οποία στην Αμερική είναι huge, έτσι, καμία σχέση με την Ελλάδα που την έχουμε λίγο έτσι στα ψιλοάγνωστα. Πήγε λοιπόν να ψωνίσει από ένα μαγαζί με έτσι, μπιμπελό και γραφικά πραγματάκια, ας πούμε, για το σπίτι, ήδη διακόσμηση, ας πούμε, κάπως ψαγμένα. Πήγε στο Brooklyn λοιπόν να αγοράσει κάτι. Εκεί ο υπάλληλος που ήταν μέσα στο μαγαζί δεν την αναγνώρισε. Δεν ήξερε ότι είναι η Kelly Clarkson. Η οποία εδώ που τα λέμε δεν είχε κάτι χαρακτηριστικό, ρε παιδί, θα μπορούσε. Μοιάζει πάρα πολύ με μια καθημερινή Αμερικανίδα. Λοιπόν, και της φέρθηκε, λέει η Clarkson, σε μια ανάρτησή της στο X, ότι της φέρθηκε σαν να είναι η Julia Roberts του Pretty Woman, σε εκείνη τη σκηνή που είχε πάει σε μια μπουτίκ και της είπανε, κοπέλα μου, τι θες εδώ να κάνεις, πήγαινε σε καμιά, να πάρεις κάνα τσουρούτικο στη, πώς το λένε, σε καμιά φτηνή μπουτίκ που κάνει 10 δολάρια, τι ήρθες εδώ πέρα, εδώ είμαστε, πουλάμε Armani και τα λοιπά. Λοιπόν, και δεν την αναγνώρισε αυτός, αυτή τα πήρε στο κρανίο γιατί είχε πάει αποφασισμένη να αγοράσει κάτι και μάλιστα κάτι χαζομάρες, κάτι διακοσμητικά πουλάκια, κάτι τέτοια εν πάση περιπτώσει. Και το έβγαλε ανάτσι και λέει, είσαι, λέει, πολύ ανόητος αγαπητέ πολιτή, διότι αν δεν φερόσουν έτσι θα είχες κάνει την αγορά του αιώνα, θα είχα ξοδέψει πολύ χρήμα. Βέβαια, έτσι τους έκανα και δυσφήμιση μεν, αλλά η δυσφήμιση είναι και διαφήμιση πολλές φορές. Δηλαδή, τώρα αρχίζουν και ψάχνουν οι Αμερικάνοι που είναι αυτό το μαγαζί. Υπάρχει, λέει, βίντεο που δείχνει την Clarkson να μιλάει με τον υπάλληλο, δεν ξέρω αν είναι μέσα ή απ' έξω. Και όλοι, τώρα υπάρχει μια ιστερία στην Αμερική, τι έκανε η Clarkson και αν της μίλησε άσχημα ο υπάλληλος.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Καλώς τη.
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος.
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
7: Πήγε στον Κασιμάτι.
6: Έχει έπιπλα γραφείου.
7: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Παιδιά, τι γίνεται, όπα, καλημέρα, καλημέρα. Τι νέα είναι αυτά, τι νέα είναι αυτά, λέω. Δεν έχω ξυπνήσει ακόμα, γι' αυτό είμαι έτσι, με ακούτε. Τι νέα, και πώς είμαστε, καλημέρα. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Το υπολογιστής εδώ τα βγάζει ακόμα πιο μικρά τα γράμματα. Για εμάς τους πρεσβείοπες αυτό είναι μια κατάρα. Είναι το τέλος της κακοκαιρίας ουσιαστικά, η τελευταία μέρα σήμερα. Οπότε εντάξει. Βέβαια, αλήθεια είναι, και εδώ θα ρίξω αμέσως, ακόμα δεν ήρθα, μπαμ, από τα αποδυτήρια, θα ρίξω το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Σήμερα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να σηκωθώ και φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και διημάς. Διότι δεν ξέρω, επειδή είναι το κρύο, τα παιδιά έκανε κρύο χθες. Κανονικά κρύο, δηλαδή κρύο. Είναι 15 Οκτώβρη και έχουμε χειμώνα. Δεν είναι φοβερό? Που παλιά έτσι ήταν, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν ήταν. Θέλω να πω, άμα δεν έμπαινε Δεκέμβρης. Και χοντρός Δεκέμβρης, όχι αστεία, δηλαδή Γενάρης να σου πω, δεν είχαμε κρύο στην Αθήνα. Αυτό το πράγμα. Και το πρωί, παιδιά, για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησα το ραδιόφωνο τη σεζόν αυτή, δηλαδή από τις 15 Σεπτεμβρίου, ένα μήνα μετά, μου ήταν δύσκολο να ξυπνήσω. Ενώ συνήθως ξυπνάω, ρε παιδί μου. Αυτά τα δικά μου. Σας λέω κάθε πρωί, ρίχτε τα δικά σας μπινελίκια εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram με βρίσκεται vharisopoulosvh, είναι εκεί το account. Προς το παρόν πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Άκου φίλε Αντρέα, τι καιρό. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρα τοπικών βροχών στο πρωί. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Ψιλοκαθαρή τη βγάλαμε, λέω ψιλο γιατί ο άνθρωπος την έχασε τη ζωή του στη Ρόδο. Είχαμε πάλι, τι είναι φοβερό όμως, δηλαδή οι κακοκαιρίες έρχονται, έχουμε απώλειες ανθρώπινες και μας φαίνεται πλέον νορμάλ ότι είναι μέσα στη ρουτίνα, που παλιά, ας πούμε, σε κακοκαιρία δεν πέθαινε κόσμος. Τώρα πεθαίνει κόσμος και μας φαίνεται νορμάλ. Τέλος πάντων. Όπως σας είπα, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όσους κατευθύνεστε τώρα προς τον ηλεκτρικό ή το μετρό και παίρνετε μέσα σε αυτό το κρύο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπω και απορώ καμιά φορά, ρε παιδί μου, έβλεπα τώρα που ερχόταν μια κοπέλα που πήγαινε στο σταθμό και μιλούσε στο κινητό 6,5 ώρα το πρωί. Και μπήρε, λέω, και ήταν να δεις όρεξη. Θα μου πεις, ποιος μιλάει τώρα? Ναι, εγώ μιλάω συνέχεια το πρωί, αλλά εγώ πληρώνομαι. Δηλαδή, αν μου έλεγες, Βαγγέλη, έχεις την επιλεξή επιλογή. Μη μιλάς σε άνθρωπο πρωί-πρωί ή μίλα και δεν θα πληρώνεσαι. Θα επέλεγα το πρώτο. Αλλά λέω μπράβο, κοίτα να δεις, μπήρε και πήγα, έκανα αυτό και έκανα εκείνο και είναι 6:30 το πρωί, έτσι. Μπράβο, καλημέρα στην κοπέλα. Robbie Williams, Bruno Mars, Top Loader έρχονται εδώ στον Galaxy 92, στον σταθμό που αγαπάτε, στον σταθμό που σας κατάει στην τροφιά και στον σταθμό που θα ξεκινήσει επιτέλους να παίζει το τραγούδι. Πάμε λίγο.

0: Τώρα εντωμεταξύ που θέλω να γίνω αυτό, να κάτσω με την νεολαία που λένε, μπήκα και στο TikTok. Κάνω live στο TikTok, παιδιά. Έχω φτάσει σε αυτό το σημείο. Λοιπόν, ακούτε Galaxy 92, αυτό ήταν ο Robbie Williams και η Nicole Kidman. Καλημέρα στην Κυριακή που ρίχνει το πρώτο πινελίκι τη ημέρα από την Πάρο. Λέει, σήμερα μπορώ άνετα να στείλω κάτι προς την Κρήτη με τέτοιο αέρα. Θα φτάσει σε χρόνο μηδέν. Έφυγε ο Άδωνης, Κυριακή. Α, εδώ από μια μεγάλο ευχαριστώ στην Πάρο που με φιλοξένησε πάρα πολύ. Καλημέρα και στο φίλο εδώ που στέλνει για τον Άρη. Ο Άρης λέει 3 στα 3. Πω, είσαι πιο αργιανός από μένα. Κοτσαρίκο! Καλημέρα. Είσαι νωρίς. Πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας σήμερα, που είναι 5η 15 του Οκτώβρη. Είναι η μέση του Οκτώβρη, είναι η μέρα που ξεκινάει και η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανση. Θα τα πούμε συνέχεια αυτά. Είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας, Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης, Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Του λευκό μπαστούνι είναι το μπαστούνι που χρησιμοποιούν οι συνάνθρωποι μας με προβλήματα όρασης. Το λέω γιατί πολλοί δεν το ξέρουν. Είναι η μέρα υγείας του μαστού και Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Ακούτε! Να πλένετε τα χεράκια σας. Γιατί λέγαμε τότε με τον COVID. Λέγαμε, μπορεί να το περνάμε όλο αυτό με τον COVID, αλλά τουλάχιστον θα πλένουμε τα χέρια μας συχνότερα. Τρίχες. Εγώ πιστεύω ότι ο Σπύρος Παπαδόπουλος από τότε που έκανε το διαφημιστικό εκείνο δεν έχει ξάπλει τα χέρια του. Όχι ότι ο άνθρωπος έχει. Θέλω να πω το. Επειδή είχε μπουχτίσει να τα πλένει. Γιορτάζει σήμερα ο Λουκιανός. Χρόνια πολλά να πούμε και οι Λουκιανοί. Το 1940, σαν σήμερα, κάνει πρεμιέρα στους Αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο μεγάλος δικτάτορ, με θέμα τον Χίτλερ ουσιαστικά. Και σαν σήμερα το 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Και ναι, τόσες μέρες πριν το έχει αποφασίσει. Εν τω μεταξύ τώρα έχει ξεσπάσει αυτή, έχει αρχίσει αυτή η ηλίθια συζήτηση. Με συγχωρείτε τώρα για την έκφραση, αλλά την πω ηλίθια γιατί είναι ηλίθια. Και την ακούω από συναδέλφους, από δημοσιογράφους. Να τον ακούσω από κάποιον αγράμματο. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Από κάποιον άνθρωπο που δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, πολύ μόρφωση. Αλλά υποτίθεται ότι δημοσιογράφοι είμαστε κάπως μορφωμένοι. Υποτίθεται. Αυτή η συζήτηση που λέει όλες οι χώρες, λέει, γιορτάζουν το τέλος του πολέμου και η Ελλάδα, λέει, γιορτάζει την αρχή του. Γιατί, άκου τώρα. Μιλάμε περί ηλιθίων, έτσι. Με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή. Είναι σαν να λες ότι οι Άγγλοι δεν πρέπει να γιορτάζουν τη μάχη της Αγγλίας. Που ξεφτύλισαν τους Ναζί. Δηλαδή έχουμε μια μεγάλη νίκη, δύο μεγάλες νίκες μαζί με την Ελληνική Επανάσταση στην ελληνική ιστορία και με λένε γιατί γιορτάζουμε, λέει, την 28 Οκτωβρίου. Τώρα δεν είναι να πας να πάρεις φορά, να τους ρίξεις μια, να! Δηλαδή έχει κι άλλους σαν και σένα η μάνα σου. Μιλάμε για, και το εκνευριστικό είναι ότι αυτοί λέγε, έχουν καταφέρει και έχουν ξεκινήσει ένα debate, ας πούμε, που υπάρχει μια αυτή της αναθεωρητικής ιστορίας στον κόσμο, που βγαίνει ο κάθε κάγκουρας, ας πούμε, και το πετάει μετά. Λέει, γιατί γιορτάζουμε, λέει, εμείς, λέει, την αρχή του πολέμου. Σαν σήμερα, το 1964, φεύγει από τη ζωή ο μεγάλος συνθέτης Cole Porter, και σαν σήμερα γεννιέται το 70 π.Χ. Δεν έχουμε πολλούς celebrities σήμερα, είναι λίγο ψηλό άγνωστη σήμερα. Ο Βιργίλιος, ο Ρωμαίος ποιητής, γνωστός για το ημιτελές επικό έργο του «Η Ενιάδα». Όχι η Γενιάδα, όχι τα γένια, η Ενιάδα που έχει να κάνει με τη ζωή του Ενία. Όσοι κάνετε τρίτη δέσμη, θυμάστε, Ενέας Άματ, πώς τη λέγανε την φίλη του.
1: Galaxy 92.
0: Και μετά Ιντέρα Πόντικα Έξουλατ, όχι αυτό ήταν ο Βίδιος. Πώς έλεγε εσείς, πείτε ρε, ο Ενίας ποια αγαπούσε.

0: Συγγνώμη, γιατί κανείς δεν συζητάει το μεγάλο θέμα της εβδομάδας, αυτά τα στελέχη που... τα στελέχη, τους ανθρώπους του μόχθου της showbiz που έχουν δηλώσει συμπαράσταση στον Αντώνη Σαμαρά, στο κόμμα αυτό το οποίο τελικά δεν ξέρω πότε θα γίνει και ποτέ. Δεν έχω ιδέα, ρε φίλε. Έχουμε φτάσει 15 Οκτωβρίου. Πρόεδρε, τι γίνεται? Θα μας κερδίσει ο Μητσοτάκης? Βγάλε το κόμμα να το ρίξουμε. Λοιπόν, δύο ήδη άνθρωποι της showbiz έχουν δηλώσει συμπαράσταση και έτοιμοι να συμπαραταχθούν κανονικά στα ψηφοδέλτια με τον Αντώνη Σαμαρά. Η μία είναι η συνάδελφος Ναταλή Κακαβά, πρώην παρουσιάστρια του καιρού βεβαίως, αλλά πλέον παρουσιάστρια. Είναι και δημοτική σύμβουλος στο Δήμο Σαρονικού, έχει πολιτική δράση. Και ο Αλέξης Παπάς, ο πρώην μπάτσελορ, το θυμάστε? Ρε το Σαμαρά, δεν του το είχα ότι έχει τέτοια διείσδυση στη showbiz. Μιλάμε τώρα για Αλέξη Παπά, έτσι, με μεγάλον Bachelor 2, θυμάστε τον Bachelor που ήταν πρώτα ο Βασιλάκος και μετά ο παπάς που έλεγε και που έχει αυτό το φοβερό Q που παίζει το Λούμπερ συνέχεια που λέει θέλω να τη δει γιατρός. Δηλαδή ο Σαμαράς θα κατέβει στις εκλογές με αυτά τα στελέχη? Όχι, δεν είναι λίγα, ίσα είναι και πολύ, πώς το λένε, αναγνωρίσιμα, γιατί άλλοι κάνουν μπαμ. Εδώ Γκοτζά Μητσοτάκης με το κόμμα που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά και το καλύτερο που κατάφερε στην showbiz είναι ο Φυσκαδουράκης και ο Σκουλός. Δηλαδή, εντάξει, ο Σαμαράς έχει να περηφανεύεται ότι τουλάχιστον θα έχει τον Bachelor νούμερο 2, ο οποίος Bachelor υποτίθεται δεν ήταν... Δεν θα παντρευότανε κάποιοι, αυτό δεν ήταν το story του Bachelor? Τέλος πάντων, ας μην μείνουμε εκεί. Και αυτός έχει αυτοδιοικητική εμπειρία, ο Αλέξης Παπάς, το μοντέλο. Ήτανε, λέει, είχε δοκιμάσει ξανά στο παρελθόν να ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση στις Αχαρνάη, στο Μενίδη, Αχαρνάη. Δημοτικό σύμβολο Αχαρνάη, αλλά δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Για να είμαι ειλικρινής, δεν έχω πάρα πολύ ενημέρωση από Αχαρνάη.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
3: Amazing music.
0: Και μια που λέμε Αχαρνάη, να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στο Μενίδη. Αγαπάμε, τρελά. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, μας ακούει εκεί. Μηνύματα στο galaxy92.gr, όπου κι αν είστε, όπου και μας ακούτε.

0: Διαφημίσεις.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
6: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

0: Καλημέρα και στους φίλους ακτσίδες που πέρασαν μια εφιαλτική βραδιά χθες. Δεν είναι αυτό, δηλαδή. Μέχρι και εγώ στεναχωρέθηκα, φαντάσου. Από 0-1-3-1 από την Σαχτάρ. Είναι αυτό που λέμε Άις Σαχτάρ. Άις Σαχτάρ βραδιάτικα. Στο Λονδίνο το μάτς, αν δεν κάνω λάθος, ε. Φοβερό. Δύσκολα τα πράγματα. Champions League τώρα ήταν μια. Ήταν ένα μάτι το οποίο θα μπορούσε η ΑΕΚ τουλάχιστον να πάρει το χείρι, παιδί μου, αλλά. Τις κάτσανε όλα στραβά. Καλημέρα, καλημέρα εδώ σε ένα φίλο. Λέει, έλεγα προηγουμένως, ρε παιδί μου, ότι, και να με πληρω, ότι αν δεν με πληρώνουν, δεν μιλάω το πρωί. Και λέει εδώ, και να μην πληρώνουν, πάλι θα μιλούσες, αλλά όχι επιδεικτικά και ενοχλητικά με ανοιχτή ακρόαση μέσα στο μετρό. Χαίρομαι πάρα πολύ που με παρακολουθείτε στα social, γιατί ο φίλος εδώ, η φίλη αναφέρεται στο stand-up comedy που κάνω. Στα λογοπαίγνια που κάνω μέσα στο μετρό. Να μπείτε στο Instagram να με ακολουθήσετε, να με δείτε. Βι Χαρισόπουλος. Και στο TikTok, τώρα που μπήκαν στο TikTok, Χαρισόπουλος Mates. Σήμερα λοιπόν ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, μόνο που δεν παραγγέλνει κανείς από τώρα. Παρότι ο καιρός δεν είναι όπως πέρσι πρόπερσι, είναι πιο κρύος. Στα 1,55 το λίτρο, η διάθεση με έκπτωση 40 λεπτών. Θα δοθεί και. Είναι αυξημένο το επίδομα θέρμανσης φέτος, έτσι. Τα 40 λεπτά, τα 20 το καλύπτει το κράτος, τα υπόλοιπα 20 λεπτά τα δηληστήρια. Τέλος πάντων, όσοι είστε διαχειριστές, εν πάση περιπτώσει, και ασχολείστε με αυτά τα θέματα, φαντάζομαι ότι δεν έχετε παραγγείλει από τώρα. Εδώ δεν παραγγέλνανε άλλες χρονιές. Βέβαια, είπαμε, φέτος είναι το θέμα που έχει το κρύο, έτσι δεν είναι. Εδώ κάποιος μου ζητάει να κάνω τον Gatman. Όχι, μωρέ, εντάξει τώρα κι εσύ. Τον Gatman πρωί-πρωί. Πάντως, χθες χάρηκα πάρα πολύ γιατί μου δόθηκε ευκαιρία, μου πήραν συνέντευξη από την Καινούριο στο Σούπερ Κατερίνα και είπα. Την άποψή μου και εγώ για Καρβέλα Βύση, επιτέλους, αν δεν το έχετε δει, την γλιτώσατε. Αλλά και εγώ ήθελα να το πω. Έχει μιλήσει όλη η Ελλάδα για τη Βύση. Να μην πω εγώ τη δική μου παρόλα.
1: Galaxy 92.
0: Dancing in the Moonlight. Σε λίγο η κίνηση στους δρόμους.

0: Dancing in the Moonlight από τους Top Loaders στον Galaxy 92. Είναι η μέση του φθινοπόρου σήμερα, είμαστε ακριβώς στη μέση του φθινοπόρου. Φθινόπορο όμως, κανονικό φθινόπορο, όχι αυτά τα γιαλαντζή που ζούσαμε τόσο καιρό. Η ώρα είναι 7:28, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Κυφισό έχουμε τη γνωστή εικόνα, έχουμε μποτιλιάρισμα από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Θα δυσκολευτείτε και στο ΕΜΠΑ από Αττική Οδό για Πειραιά, λίγο όμως εκεί στην αρχή της Νέας Φιλαδέλφειας. Η Αττική Οδός ακόμα έχει πυκνή ροή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, δεν έχει κάτι φοβερό. Η Κηφισίας με προβληματάκια ένθεν κακήθεν, που λένε και οι παλιοί, στην κάθοδο στο ύψος του Χαλανδρίου και στην άνοδο στο ύψος του Ψυχικού. Μεσογείων με ένα ποτηλιαρισματάκι εκεί από κάτω Χαλάνδρη μέχρι Πεντάγωνο. Το ποτηλιαρισματάκι, ποτηλιάρισμα κανονικό. Η άνοδο του περιφερειακού κλασικά από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα είναι προβληματική. Βασιλείος Κωνσταντίνου, η Αμαλία στο κέντρο, η Αλεξάνδρας λίγο. Και η παραλιακή ακόμα είναι ήρεμη και βουλιαγμένη. Σε αυτά τίποτα το φοβερό. Ευτυχώς μείνετε εδώ, διότι σε λίγο έχουμε το ξύπνημα. Το ξυπνητήρι της ημέρας. Θα πάρουμε τηλέφωνο να ξυπνήσουμε έναν ακροατή, ο οποίος μπορεί να ροχαλίζει αυτή την ώρα, μπορεί να έχει ξυπνήσει ή δεν ξέρουμε. Ένας φίλος του ή μια φίλη του ή η μαμά του μας έχει πει. Συγκεκριμένη περίπτωση, νομίζω είναι η μαμά του μας έχει πει να τον πάρουμε τηλέφωνο, να το ξυπνήσουμε. Είναι ο. Κάτσε. Ο Στέλιος. Θα πάρουμε το Στέλιο τηλέφωνο για να δούμε ο Στέλιος. Σε λιγάκι. Προηγουμένως, βεβαίως, Σακύρα. Σακύρα της Λιπουνιδάκης και
2: αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

στο ξυπνητήρι του Galaxy. Δύσκολο ξύπνημα, τέλος. Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.

0: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Στέλιο, εσύ.
0: Ναι.
1: Ακόμα κοιμάσαι. Έλα, ρε Στέλιο. Σε περιμένουμε τόση ώρα. Καλημέρα. Ποιος είμαι.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις. Δεν έχεις μάθημα σήμερα.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Σε παίρνουμε από τον Galaxy 92 με Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Μη βρίσεις, είσαι στον αέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα. Η μαμά σου είπε να σε πάρουμε τηλέφωνο η Έρση για να σου κάνουμε δώρο δύο πίτσες από την Pizza Fan. Μία high protein pizza και μία protein salad και ένα tropical crunch bites.
0: Οκ, μια χαρά.
1: Εντάξει, δεν τη φας τώρα. Δεν μου λες τι, συγγνώμη τώρα που ξυπνήσαμε. Τι σχολή είσαι?
0: Οικονομικές επιστήμες.
1: Οικονομικές επιστήμες. Και τι ώρα έχετε μάθημα σήμερα?
0: Ιδέα δεν έχω.
1: Δεν έχεις ιδέα. Ωραία. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Μπράβο, Στέλιο. Τι έτος είσαι?
0: Τέταρτο τώρα τελειώνω.
1: Τέταρτο και δεν έχεις ιδέα τι ώρα είναι το μάθημα, ε? Πόσα χρωστάς, πολλά?
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Σ' αφήνω γιατί είσαι έτοιμος να έχεις το πινελίκι σου. Λοιπόν, να έχεις μια υπέροχη μέρα, να ακούς Galaxy 92. Πολλά φιλιά στη μάμα. Θες αφιερώσει κάπου κάποιο φίλο, φίλη σου στο έτος σου κάπου? Θες να αφιερώσει κάπου, λέω, κάπου στα παιδιά, στο έτος σου, στη σχολή, κάποιον, κάποια.
0: Στο αμάξι μου.
1: Πώς?
0: Στο αμάξι μου.
1: Στο αμάξι, θα αφιερώσει το αμάξι σου. Πώς το λένε?
0: Δεν έχει όνομα. Πλέον το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο κεφάλι.
1: Συγγνώμη, ρε φίλε, από όλους τους φίλους και τις φίλες σου θα αφιερώσει το αμάξι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Είναι τουλάχιστον κάνα τσίλικο, έτσι κάνα μπάνικο, είναι.
0: Ένα μίνι κουπερέ.
1: Ω, την λε Μάρκε. Λοιπόν, Στέλιο. Πολλά φιλιά στο αμάξι, συγχαρητήρια και χαιρετισμού στη μαμά. Για χαρά, γεια.
2: Galaxy 92.
1: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Πάρε τώρα στο 210-99-59-970 και πες μας ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε τηλεφωνικά αύριο το πρωί με ένα λαχταριστό δώρο. Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.

0: Θεός Λένι Κράβιτς, τον Galaxy 92. Έχω μείνει ενεός από τον Στέλιο με αυτό που είπε για το αυτοκίνητο. Δηλαδή, πραγματικά έχω ακούσει για ρομαντικές σχέσεις με αυτοκίνητο, αλλά πρώτη φορά ακούω αφιέρωση ακροατή. Ο Παναγιώτης λέει: καλημέρα, να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να σας δώσω το τηλέφωνο μου να με παίρνετε κάθε πρωί να με ξυπνάτε, γιατί έχω θέμα με το ξυπνητήρι και μετά έχω πρόβλημα. Θα σας κάνω εγώ δώρο δύο πίτσες, λέει. Γιατί όχι. Παιδιά, βγήκε δημοσιογράφος και είπε, Αμερικανός, ότι η Κίμπερλι το ήξερε. Ότι την είχαν τζάσει όταν ήρθε ο Ρούμπιο, ο Αυτιάς, ο Αυτάγκουλας. Όταν ήρθε ο Ρούμπιο, λέει, στην Αθήνα και είχατε τον αναγκαλισμό εκεί που αγκαλιάζονταν και φιλιώσαντε, που λέμε και στον πύργο. Που φιλιώσαντε. Και το ήξερε, λέει, η Κίμπερλι, και έκανε, ρε φίλε, είδες να δεις πόσο καλό κορίτσι είναι. Ούτε έκανε γκρίνιες ούτε τίποτα. Έκανε ότι δεν είχε συμβεί τίποτα. Κάνε σαν να μην έχει συμβεί. Αυτά που λέτε με την Κίμπερλι, η οποία τώρα βγαίνουν διάφορα. Βγαίνουν διάφορα τώρα στα αμερικάνικα site, γίνεται τη κακομοίρα. Δηλαδή, πιο πολύ ασχολούνται οι Αμερικάνοι με την Κίμπερλι παρά εμείς. Διάβαζα, λέει, ότι με το γιο του Τραμπ, που ο Τραμπ βγήκε και είπε ότι εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, βγαίνανε δύο ραντεβού τα παιδιά. Δηλαδή, δεν είναι μέρος της οικογένειάς μου. Τι περίμενες από τον Τραμπ να τη στηρίξει? Βγαίνουν, λέει, και λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο γιος του Βαψομαλιά, έχει να μιλήσει, λέει, από τότε που χωρίσανε. Δεν έχουν ξαναμιλήσει αυτοί οι δύο και δεν μου φάνηκε και πολύ περίεργο, για να σου πω την αλήθεια. Επίσης, στο φως δημοσιότητας είδανε φωτογραφίες από την έπαυλη, από την βίλα που έμενε η Κίμπερλι στην Ελλάδα. Σου λέω, έχει γίνει η Νταβαντούρη στην Αμερική. Περισσότερο από ότι εδώ. Θα σας τα μεταδίδω όλα εγώ εδώ πέρα, σαν τον Αθανάσιο Έλλης, πώς το λένε τον άλλο, τον Θανάση Τσίτσα. Δεν ξέρω, όλοι οι ανταποκριτές στη Νέα Υόρκη λέγονται Θανάσιδες για κάποιο λόγο.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Πήγανε και στον Αργυρό και τον ρωτούσαν στο αεροδρόμιο που πάει τώρα αυτό στην Αμερική, νομίζω για τα Grammy πάει. Και του λένε ένα σχόλιο για την κυρία Kimberly Guilfoyle που συνέβη όλο αυτό. Λέει, δεν έχω, ο Αργυρός έτσι με σεξι φωνή, λέει, δεν έχω παρακολουθήσει λεπτομέρειες, αν θέλετε να μιλήσουμε για μουσική. Τι να πει ο άνθρωπος τώρα, έχασε μια σύμμαχο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είχαμε εκεί πέρα να πούμε Ελλάς Αμερική συμμαχία. Δεν καταλαβαίνουν. Τώρα αυτοί που ρίξανε την Kimberly δεν καταλάβαιναν ότι ήταν σύμμαχός μας, φίλοι μας, να πούμε. Είχε κάνει κολεγιά με τον Αργυρό. Αργυρός θα έκανε, τώρα που θα πήγαινε στην Αμερική, θα πάλευε για τα συμφέροντα της Ελλάδας. Αλλά κουφιοκεφαλάκιδες, δεν τα ξέρετε αυτά. Εν τω μεταξύ, λέγαμε χθες, προλάβαμε και είπαμε για αυτό το καινούριο φρούτο του Τραμπ, την κυβερνητική εκπρόσωπο, την Katie Zakaria. Η Katie Zakaria, θα τη λέω εγώ. Είναι παντρεμένη μάλλον με Έλληνα. Λέω μάλλον, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως το επώνυμο είναι του άντρα της. Που είπε, έκανε λάθος, έκανε και σαρδάμ και είπε, αντί να πει my husband, είπε my president. Τι να λέει, πραγματικά ο Τραμπ, δεν ξέρω, τους κάνει άμπε μπαμπλόμ και τις παίρνει. Πώς τις παίρνει τώρα αυτού, κύριε. Katie Zakaria λοιπόν είναι η νέα εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου και βγήκε χθες να μιλήσει, δεν μπορούσε να σταυρώσει κουβέντα. Τώρα της κάνα και μια ερώτηση που έδωσε, λέει, εξετάσεις για να πάρει την άδεια του δικηγόρου και είπε, λέει, ότι την πήρα την άδεια, λέει, όταν έφυγα στην Κίνα. Τρία πουλάκια κάβονταν, three birds are singing. Τι τη ρωτήσανε, τι απάντησε, προφανώς αυτή κάτι, κάποιο λάκκο έχει φάβα εδώ πέρα, δεν... Ψάχνουν τώρα οι εφημερίδες, έχουν αφηνιάσει στην Αμερική τώρα μετά την Kimberly Guilfoyle. Τώρα ψάχνουν την Katie Zakaria, να βρούνε πού το πήρε το πτυχίο. Μήπως είναι σαν τον, πώς το λέγανε, τον Μακάριο, το δικό μας, το Λαζαρίδη, που έγινε αυτή η ιστορία τότε με το ΙΕΚ. Μήπως έχει τελειώσει η ΙΕΚ η Katie.
1: Με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Blinding Lights από τον Weekend στον Galaxy 92. Να, για να καταλάβετε τι διαφορά έχουν κάποιοι πολιτικοί από τους δικούς μας, έχουμε δύο πολιτικούς που εμένα μου έχουν κάνει πάρα πολύ εντύπωση. Ο ένας είναι ο Μαμντάνι, ο Ζωράν Μαμντάνι, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, και ο άλλος είναι ο Άντι Μπέρναμ, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας. Για τον Μπέρναμ θα τα πούμε άλλη μέρα. Ο Μαμντάνι, παιδιά, και να καταλάβετε τώρα γιατί σχέδια ο άνθρωπος έχει, πρέπει, έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους φτωχούς Νεοϋορκέζους με πάρα πολλές βοήθειες στο θέμα των συγκοινωνιών, της διαβίωσης, της ποιότητας ζωής. Φανταστείτε ότι έχει κάνει ένα σχέδιο τώρα ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης να καλύψει, λέει, το 30%, ακούστε τώρα ποσοστό, το 30% της Νέας Υόρκης με δέντρα μέχρι το 2040. Το οποίο φαίνεται ουτοπικό, προφανώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι πάρα πολύ μεγάλος στόχος, πολύ ψηλός. 30% της πόλης με δέντρα. Στη Νέα Υόρκη τώρα, έτσι, μιλάμε στη Μητρόπολη, στο άντρο του μπετόν και του τσιμέντου. Και εδώ στην Αθήνα δεν μπορούμε να καλύψουμε το 1%. Και μην μιλήσουμε τώρα για την καθαριότητα στην Αθήνα και γενικότερα στην Αττική, για να μην είμαστε κακοί μόνο με τον Δούκα. Υπάρχουν και άλλοι δήμοι που έχουν πρόβλημα. Απλώς ο Δήμος Αθηναίων είναι αυτός που μπαίνει στο στόχαστρο, γιατί και εμείς κινούμαστε πάρα πολύ στο Δήμο Αθηναίων, παρότι δεν είμαστε Αθηναίοι. Αλλά κάνοντας μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και όχι μόνο στο κέντρο, στις γειτονιές κυρίως, Κυψέλη, Γκίζη, Κουκάκι, Πετράλωνα, μιλάμε για απελπισία, έτσι, στην άποψη του πρασίνου και της καθαριότητας, δηλαδή Παναγία μου. Αυτά, να γκρινιάξω εγώ λίγο πρωί, δεν τα καταλάβω. Δηλαδή, οι άλλοι καλύτεροι είναι. Οι άλλοι τι, στο πηγάδι κατούρισα. Εγώ στο πηγάδι κατούρισα. Όχι. Λοιπόν, να σα πω και ένα ωραίο, να αλλάξουμε λίγο θέμα, για να σα το πω στη συνέχεια, καλά. Ας ακούσουμε λίγο τραγουδάκι, Lightning Seeds.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στρεκαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρεκαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρεκαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρεκαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
3: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson.

0: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy στις 8 με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα είναι το μεγάλο όνομα της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί αύριο μπροστά στην Αμερικανική Πρεσβεία ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την απόλυση της Kimberly Guilfoyle. Ο Έλληνας στάρ αναμένεται να αφιερώσει τον Ντόναλντ Τραμπ του παλιότερου σουξέ του «Είσαι ό,τι να είναι», ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν φορείς της Αθηναϊκής Νύχτας. Τα έσοδα της συναυλίας θα κατατεθούν στην πιστωτική κάρτα της απελθούσης πρέσβυρας. Μένουμε στο χώρο των συναυλιών. Στην Πάρο συνεχίστηκε χθες η χειμερινή περιοδία του Άδενου Γεωργιάδη με σκοπό την προώθηση του νέου του άλμπουμ με τίτλο «Η συμμορία της μιζέριας». Στην Πάρο τον υποδέχτηκαν δεκάδες κάτοικοι του νησιού που ήταν ιδιαίτερα εκδηλωτικοί. Επόμενο σταθμός του, το ΆΚΑ, όπου ο Υπουργός Υγείας φιλοδοξεί να σπάσει το ρεκόρ της Άννας Βύση. Αγνώριστος εμφανίστηκε χθες ο Άρης Σερβετάλης. Σε εκδήλωση στον Άγιο Δημήτριο, ο δημοφιλής ηθοποιός ήταν ολόιδιος ο Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ενώ τον είχαμε συνηθίσει εδώ και καιρό ως Άγιο Νεκτάριο. Την επιθυμία του να ζήσει όπως οι άνθρωποι στην Ουγκάντα εξέφρασε ο Νίκος Μουτσινάς. Μάλλον γιατί ζει στην Ελλάδα. Ήταν η τίτλη ειδήσεων στον Galaxy με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο.

0: Εδώ είμαστε, συγχωρέστε με αυτή το κενό, αλλά είναι θέμα πρεσβειοποίησης. Καλημέρα, καλημέρα, ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και σας περιμένει μέχρι τις 10 εδώ. Ο Νίκος εδώ είναι κάπως λαύρος κατά του ανθρώπου που μπήκε στο e-pass και δεν είχε e-pass, είναι αυτό που του μπαίνει κάποιος στο διάδρομο και κλείνει το δρόμο. Αλλά να σου πω, Νίκο, επειδή το έχω πάθει και εγώ, μην τσατίζεσαι, γιατί καμιά φορά δεν λειτουργεί το μηχανηματάκι, οπότε αναγκάζεσαι να κάνεις πίσω. Λοιπόν, χθες είχαμε στο first dates, είχαμε swinging, μην χαίρεστε, δεν είναι αυτό που φαντάζεστε. Είχαμε δύο ζευγάρια στα οποία τα κορίτσια αποφάσισαν να αλλάξουν όχι σύντροφο, ραντεβού. Και μάλιστα το ζήτησαν από την Ζενεβιέβη, η οποία τους άλλαξε. Τα αγόρια τα ρωτήσαν αν ήθελαν να αλλάξουν. Οι δύο νεαρές άφησαν για λίγο τη φοιτητική καθημερινότητά τους στην Κομωτινή προκειμένου να συμμετάσχουν στο First Dates, το οποίο λέει μέχρι τότε παρακολουθούσαν φανατικά από την τηλεόραση. Ωστόσο, η πρώτη τους γνωριμία στο εστιατόριο του reality γνωριμιών δεν είχε την κατάληξη που επιθυμούσαν. Αντί να απογοητευτούν, αποφάσισαν να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στην αναζήτηση συντρόφου. Έπειτα από μια σύντομη συζήτηση με τη Ζενεβιέβ Μαζαρή, συμφώνησαν να προχωρήσουν σε κάτι πρωτόγνωρο για το παιχνίδι, να ανταλλάξουν τους παρτενέρ τους. Και η παρουσιάστρια ενημέρωσε τους δύο που ήταν στο μπαρ. Φαντάσου, αυτές τους είδαν στο μπαρ και άλλαξαν γνώμη. Δεν περίμεναν καν να κρατήσουν στο τραπέζι. Οι δύο άνδρες υποδέχτηκαν θετικά την πρόταση, δεν είχαν και άλλη επιλογή, φαντάζομαι, τι να πούνε. Όχι, εγώ δεν πάω. Αλλά τελικά λειτουργήσε υπέρ αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλες ακόμα, φαντάσου, δεν πήγανε ακόμη στο παιχνίδι, δεν μπήκαν ακόμα μέσα, είδαν αυτούς. Και σου λέει, εγώ δεν κάθομαι αυτόν. Θα τους είπανε, αυτός είναι για σένα, αυτός για σένα. Δεν ξέρω, παιδιά, λειτουργήσε πάντως το θέμα. First dates. Όλο και περισσότεροι πηγαίνουν εκεί, δεν ξέρω τι γίνεται. Διαβάζω εδώ μια έρευνα που λέει ότι τα κριτήρια που θέτουν οι γυναίκες στα dating apps τα πληρούν μόνο 0,01% των ανδρών. Τα οποία τα κριτήρια αυτά είναι, λέει, 6 feet σε ύψος, τώρα πόσο είναι αυτό, 1,90, να έχουν 6 pack κοιλιακούς και 6 figure salary. Αυτό είναι το 666, αυτό είναι του σατανά. 6 figure salary, δηλαδή να έχουν μισθό ετήσιο εκατομμύρια, έτσι. 6 μηδενικά είναι εκατομμύριο, ναι. Καλά, αυτό προφανώς είναι κάτι πολύ τραβηγμένο, δηλαδή το ιδανικό, ας πούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν συμβιβάζονται οι κοπέλες στα dating apps αμέσως εσείς.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

Βέβαια, αυτό που έγινε στο first date το έχουμε πάθει όλοι, φαντάζομαι. Δηλαδή, να βγεις σε double date και να λες πω, λάθος έκανα, ρε φίλε. Τη λάθος γυναίκα διάλεξα. Έπρεπε με την άλλη να βγω. Ή οι γυναίκες το λένε. Λέω πω, αυτόν διάλεξα. Ο άλλος είναι πιο ωραίος. Πιο έξυπνος, που είχε πολύ χιούμορ κτλ. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει: τα αγόρια δεν μας νοιάζει τι θέλουν. Α, έτσι. Ο Χρήστος. Η Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει: τα αγόρια δεν μας νοιάζει τι θέλουν. Α, έτσι. Ο Χρήστος.

0: πρωθυπουργός, θα πω εγώ, στο πολυσύχναστο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μουριά η οποία έπεσε πάνω στο κάγκελο. Στο σημείο από την πρώτη στιγμή επιχείρησε δύναμη τις πυροσβεστικές. Καλά, τόσο αέρα είχε και το βράδυ. Και είχε κλείσει ο δρόμος από το ύψος της Μουρούζη στο Μέγαρο Μαξίμου που λέτε, παιδιά. Ευτυχώς δεν χτύπησε κανέναν, όποιος και να είναι αυτός. Λοιπόν, τώρα πάμε λίγο στη Σουηδία για να νιώσουμε λίγο ανόητοι. Θα νιώσουμε λίγο ανόητοι, γιατί τόσο καιρό αβαντάρουμε τις σκανδιναβικές χώρες και λέμε πόσο μπροστά είναι και τεχνολογικά και τα λοιπά, και με τα σχολεία μας εμάς δεν έχουν υπολογιστές, ενώ στη Σουηδία και στη Φιλανδία που τα σχολεία είναι καλύτερα έχουν υπολογιστές. Να σας πω τα νέα, η Σουηδία και η Φιλανδία επιστρέφουν στο χαρτί και το μολύβι. Καλά ακούσατε. Επειδή έχουν καταλάβει εκεί πέρα ότι τα παιδιά έχουν εφιστεί στην τεχνολογία, αρχίζουν, λέει, και επιστρέφουν στην εποχή που τα βιβλία και τα στυλό και το να γράφεις με το χέρι ήταν ο κανόνας. Και τώρα νιώθουμε ηλίθιοι όλοι εμείς οι Έλληνες, γιατί τόσο καιρό τους είχαμε για πρότυπο και λέγαμε χάλια τα σχολεία στην Ελλάδα. Στη Σουηδία είναι καλύτερα. Και να βάλουμε υπολογιστές στα σχολεία. Βάλαμε υπολογιστές στα σχολεία. Τώρα στη Σουηδία λέει όχι, όχι τώρα. Τώρα θα γυρίσεις το μολύβι. Θα ξύνεις με την ξύστρα εκεί, σαν να είσαι στην κατοχή. Θα κάνει να φύγει το ξύλο. Πώς λέγεται αυτό, το πριονίδι στο μολύβι, και θα αρχίσει να γράφεις. Ρε τι τραβάμε, ρε φίλε. Είναι δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, να χαράξουμε τη δική μας στρατηγική. Μην κοιτάμε τι κάνουν οι Σκανδιναβοί. Αυτοί δεν είναι, είναι ανώμαλοι, να πούμε. Εντάξει, αστείευομαι έτσι, γιατί είστε και ορισμένοι εδώ, παρεξηγήστε εύκολα.
1: Galaxy 92.
0: Μυστέρι. Μαντάνα!

0: 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.
5: Big

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Ποιος είσαι εσύ?
3: Ο Πιέρ.
4: Δεν είσαι ο Τωμά.
3: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
2: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
2: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
9: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
8: Και τα δύο.
9: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Αυτό είναι ο Ντάτι και αυτό είναι το Take Me There στον Galaxy 92. Μηνύματα στο galaxy92.gr. Κάντε μας follow στο Instagram Galaxy92FM. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους. Αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, να σας πω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που είναι λίγο περίεργη. Έρχεται από το Psychology Today, την επιθεώρηση, την ψυχολογική, ψυχιατρική επιθεώρηση, πώς να το πούμε, επιθεώρηση, εν πάση περιπτώσει. Psychology Today, σαν περιοδικό. Περιοδικά είχαμε παλιά. Λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες ικανότητες από το FBI, από τους πράκτορες του FBI, στην έρευνα, όταν αντιλαμβάνονται, όταν υποπτεύονται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις σχέσεις τους. Ότι κάτι δεν τις θέλει, δεν τις θέλει αρκετά όπως πριν ο σύντροφος, ή μήπως τις κερατώνει, μήπως. Και λέει, κάνανε μια σύγκριση, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς το κάνανε αυτό. Και λέει, μάλιστα βγάλανε και ένα ποσοστό κάπου, τώρα το έχασα, ότι είναι κατά τόσο τις 100 καλύτερες, λέει, από τις πράκτορες του FBI. Γι' αυτό το έχετε προσέξει βεβαίως. Φαντάζομαι ότι όταν κάτι δεν πάει καλά στη σχέση, το διαισθάνεται η γυναίκα, ή όταν δεν τη θέλεις πολύ, ή όταν τσιλιμπουρδίζεις, αμέσως υπάρχει το βλέμμα, αλλάζει. Το βλέμμα είναι ανακριτού του FBI. Είναι αυτό που σε βάζει στο σκοτεινό δωματιάκι, που είναι ο καλός και ο κακός μπάτσος, και μόνο που εκεί είναι σε ένα πρόσωπο, και σε κοιτάει και σου λέει, τι γίνεται, που σου λέει αυτό το, που αλλάζει ο ήχος της φωνής, που κανονικά, ρε παιδί μου, είναι τι γίνεται, τι κάνεις, και εκείνη το βράδυ είναι, τι γίνεται, όλα καλά, τι, πώς πήγε σήμερα, γιατί βλέπω έτσι, διαισθάνομαι κάτι διαφορετικό. Σηκώνει την τρίχα μου και που το λέω. Βέβαια, καλύτερα να είναι πράκτορες του FBI παρά να είναι σαν αυτοί που ήταν στο, που τον δηλητηρίαζε τον άλλον με ατροπίνη σιγά σιγά, που εκεί είναι άλλο, είναι CSI, το αντίστροφο βέβαια. Όχι, δεν είναι πράκτορας, εκεί είναι η εγκληματίας. Κυκλοφόρησαν και αυτά τα πλάνα που έδειχναν την ώρα που του έβαζε την ατροπίνη στο φαγητό, και μου σηκώθηκε τρίχα και εκεί, που ήταν με τη μάσκα στην κουζίνα, Παναγία μου. Λες και να βλέπεις ταινία. Τέλος πάντων, τη γλίτωσε ο στρατιωτικός γιατρός. Οπότε χίλιες φορές να είναι πράκτορας του FBI, παιδιά.
1: Galaxy 92.
0: Έλα, πάμε λίγο. Είναι εξές. Έχει λίγο μεγάλο intro αυτό βέβαια, αλλά ξεκινάει τώρα, να το...

0: Καλημέρα, πούμε λίγο καθυστερημένα στην Κέλλη που πάει στο σχολείο και στον παιδικό μαζί με την Μικαέλα και τον ταξιάρχη. Καλημέρα σε όλες τις μαμάδες που πηγαίνουν με τα παιδιά τους στο σχολείο. Να πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Η Δύναμη είναι μια σύγχρονη αμιγώς ελληνική ασφαλιστική εταιρεία με εμπειρία άνω των 50 ετών που καταθέτει τη δική της ξεχωριστή ανταγωνιστική πρόταση στην ασφαλιστική αγορά. Προσφέρει ευρύ φάσμα ασφαλιστικών προϊόντων για την ασφάλιση οχημάτων, κατοικιών, σκαφών, αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος και άλλων. Η δραστηριότητά της βασίζεται στη δημιουργία μακριχρόνιων σχέσεων συνέπειας, υπευθυνότητας και σεβασμού. Η αναγνωρισμένη αξιοπιστία της εταιρείας υπογράφεται από το πιστό και διαρκώς αυξανόμενο πελατολόγιό της, αλλά και από τις σταθερές και ποιοτικές σχέσεις της με τους διαμεσολαβητές συνεργάτες της από όλη τη χώρα, που στηρίζουν την ανάπτυξη και αποτελούν εγγύηση για τη βιωσιμότητά της. Όλα αυτά η ασφαλιστική εταιρεία Δύναμης. Είστε στον Galaxy 92. Λέγαμε και προηγουμένως στο Δελτίο Ειδήσεων, εντός αγωγικών Δελτίο Ειδήσεων, την επιθυμία του Νίκου Μουτσινά να πάει στην Ουγκάντα να μείνει. Κάθισα και εγώ, λέω, κάτσε ρε παιδί μου, ο άνθρωπος είναι κοσμογυρισμένος, κάτι θα έχει δει. Κάθισα να δω ένα αφιέρωμα στην Ουγκάντα. Δεν θα πω μαύρα χάλια, θα θεωρηθεί ρατσιστικό. Δεν ήταν, ρε παιδί μου. Δεν είναι η χώρα που λες, θα φύγω από την Ελλάδα να πάω στην Ουγκάντα να ησυχάσω. Γιατί λες στην Αφρική, ο κόσμος λέει. Στην Αφρική, λέει ο Μουτσινάς, ο κόσμος λέει ζει απλά. Ναι, φτωχικά ζει βασικά. Δεν ξέρω αν το έχει καταλάβει ο Μουτσινάς, ότι ο Μουτσινάς, αν πάει στην Ουγκάντα, δεν θα έχει μισθό Ελλάδας, θα έχει μισθό Ουγκάντας. Δηλαδή πρέπει να απαρνηθεί βασικά πράγματα εδώ για έναν Έλληνα. Δεν ξέρω, εκτός αν έχει μαζέψει τόσα πολλά λεφτά ο Μουτσινάς ή κάνει μασούρι από τις δουλειές του στην ελληνική τηλεόραση, που τώρα τελευταία, εντάξει, okay. Μπορεί, έχει κάνει μεγάλες επιτυχίες στο παρελθόν βέβαια. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τόσο οικονόμος που μπορεί να πάει στην Ουγκάντα και να τρώει από τα έτοιμα. Αλλά να τον πληροφορήσουμε, καταρχάς, να πάει στην Ουγκάντα θα είναι λίγο δύσκολο για να βρει δουλειά γενικότερα ως παρουσιαστής. Ναι, δηλαδή, ξέρω εγώ. Εκτός και αν το έχει ψάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Αυτό είναι. Καμιά φορά λέμε, αχ, να φύγω, να πάω, ρε παιδί μου, αλλά στην Ουγκάντα. Πολλές φορές το αστείο είναι ότι πολλές φορές λέμε στην Ελλάδα ότι είμαστε η Ουγκάντα της Ευρώπης. Λέμε, κοίτα, γίναμε Ουγκάντα. Να όμως η Ουγκάντα που είναι, πώς το λένε, προορισμός ζωής για τον Νίκο. Εμείς το ευχόμαστε τα καλύτερα. Βέβαια, προς το παρόν μένει εδώ, γιατί μάλλον εδώ τον συμφέρει. Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: τους Έλληνες Σιρήλ, από τα πιο αξιόλογα συγκροτήματα που έχει βγάλει η ελληνική pop. Αξιοπρεπέστατο. Ο Γιάννης από Παγκράτη ρωτάει τι γλώσσα μιλάνε στην Ουγκάντα. Στην Ουγκάντα, επειδή το ψάξα, επειδή μου το πες, με ρώτησες, μιλάνε αγγλικά και σουαχίλι. Οπότε ο Μουτσινάς έχει τη μία καβατζωμένη τη γλώσσα. Σουαχίλι δεν χρειάζεται να μάθει, εκτός αν θέλει να κάνει κάποια εκπομπή τηλεοπτική εκεί, κάνα τηλεσόου στην Ουγκάντα, ας πούμε. Αχ, θα μας διώξουν στην Αφρική. Η ώρα είναι 8:36. Αργήσαμε. Πάω να δούμε τι γίνεται με την κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Λοιπόν, τα πράγματα σοβαρεύουν, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι όπως 7.30. Ο Κηφισός είναι πιο βεβαρημένος από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η δε έξοδος έχει κίνηση και μετά, μέχρι να φτάσετε στη Λυκόβρηση, δηλαδή προς Λαμία το ρεύμα. Η Αττική Οδός κόκκινη από Ζεφύρη μέχρι λεωφόρο Κίμης. Πολύ δύσκολα τα πράγματα εκεί. Και το αντίθετο ρεύμα προς Ελευσίνα έχει πρόβλημα από τα Γλυκά Νερά κιόλας. Ξεκινάει η κίνηση και από την Ανθούσα μέχρι την λεωφόρο Πεντέλης. Η Κηφισίας με δυσκολίες χαμηλά, ψηλά δεν έχει πρόβλημα. Μόνο. Α, έχει το Μαρούσι βεβαίως. Από κάτω μέχρι Αγίου Θωμά, μποτιλιάρισμα. Μετά παίρνετε μια ανάσα μέχρι την Καποδιστρίου και μετά ξεκινάει πάλι η κίνηση. Στην άνοδο τα ίδια, στο κομμάτι ειδικά μεταξύ Πανόρμου και ψυχικό, θα δυσκολευτείτε πολύ. Η Μεσογείο με κίνηση και πιο χαμηλά. Ξεκινάει από το κάτω Χαλάνδρου και φτάνει μέχρι. Μετά την Κατεχάκη. Η Αλίμου Κατεχάκη μποτιλιαρισμένη στο ρεύμα προς Μεσογείο. Η άνοδος για περιφερειακό πολύ δύσκολη από Ηλιούπολη μέχρι Κεσαριανή. Η κάθοδος είναι μια χαρά. Στο κέντρο προβλήματα σε Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ξεχάσαμε να σου πω ότι στην Καποδιστρίου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Όσοι είστε από Νέα Ιωνία και πάτε Κηφισίας, μην πάρετε Καποδιστρίου. Προτιμήστε την Σπύρου Λούι να ανέβετε. Γιατί στο ρεύμα προς Κηφισίας γίνεται της Κακομήρας. Πάμε και στα νότια λίγο. Η παραλιακή είναι κόκκινη στο ύψος του Αλίμου και στην κάθοδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, ενώ η Βουλιαγμένης έχει προβλήματα στο ρεύμα καθόδου στον Άλυμο και στο Ελληνικό. Αφήσαμε τίποτα απ' έξω, η λεωφόρος Αθηνών. Στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κηφισό και από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Δύσκολα τα πράγματα, καλό κουράγιο. Να ακούτε πάντα Galaxy 92, πρώτα γιατί σας αγαπάμε. Και δεύτερον, διότι είναι πιο εύκολα τα πράγματα στην κίνηση όταν ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Καλή ώρα.
2: Galaxy 92.
0: Ορίστε, Μισελ. Andrew Donalds. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr και στο Instagram Βίχαρης Όπουλος.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
2: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
1: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
2: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
8: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
9: Ίσα προλαβαίνετε, ειδικά αυτή την Παρασκευή. Αύριο τα λέμε από κοντά στο θεατράλε. Έχουμε πολύ μεγάλη ζήτηση, περισσότερα την πρεμιέρα, οπότε ναι, γίνεται αυτό. Οπότε κλείστε τα εισιτήρια σας τώρα στο more.com για να μην δυσκολεύεστε και ταλαιπωρήσετε τελευταία στιγμή στην πόρτα κτλ. Έχουμε ακόμη αυτή την Παρασκευή και άλλες δύο σας περιμένω, γιατί μετά πάμε Ξάνθη Κομωτινή. Καλημέρα στο Paradise της Ξάνθης. Καλημέρα, πολλά φιλιά. Έρχομαι 6-7 Νοεμβρίου εκεί να τα πούμε από κοντά και ανυπομονώ πάρα πολύ. Ed Sheeran, Laura Branigan, Chris Rea ανυπομονούν και αυτοί να παίξουν στον αέρα του Galaxy.

0: χαρακτήραν ο οποίος έχει αρκετούς πονοκεφάλους τον τελευταίο καιρό. Και δεν μιλάω για πονοκεφάλους μόνο κυριολεκτικούς, αλλά κυρίως μεταφορικούς και όλο αυτό που προκάλεσε η ιστορία με τον Μάκλμορ. Αρχίζει και ξεθοριάζει σιγά σιγά, αλλά του κάνει αρκετή ζημιά στην περιοδία του στην Αμερική και γενικότερα στην καρδιά του. Έχει φάει κάνσελ από πάρα πολύ κόσμο μετά από την ιστορία αυτή. Καλημέρα στη Δήμητρα. Δήμητρά μου, δεν είναι δικιά μου απόφαση αυτό που μου ζητάς, δυστυχώς. Καλημέρα στην Αλίκη. Καλημέρα σε όλα τα παιδιά που στέλνουν μηνύματα εδώ στο galaxy92.gr. Κάντε μας και follow στο Instagram, galaxy92fm, να μας βλέπετε και εκεί. Λέγαμε για τον Άδωνη και την Πάρο προηγουμένως, ο οποίος εκεί είχε ανθρώπους που αντιδρούσαν. Διαμαρτύρονταν μάλλον για τους γιατρούς που δεν έχουν. Βέβαια ο Άδωνης υποστηρίζει ότι έχουν γίνει προσλήψεις και είναι καλύτερα τα πράγματα. Ρωτούσε από εκεί ένα γιατρό να το βαθμολογήσει το κέντρο υγείας και καταλήγοντας, απαντώντας στην αντίδραση των παριανών, κάποιων παριανών εν πάση περιπτώσει, λέει ότι αυτή που αντιδρούσε ήταν μια κυρία, λέει, με σκυλάκι και γυαλιά 1500 ευρώ και έλεγε «Δεν έχουμε να φάμε». Το φοβερό είναι ότι ο Άδωνης έχει γίνει εξπέρ στα γυαλιά, Δεν ξέρω αν έπαιξε ρόλο αυτή η ιστορία με τα meta glasses που πήρε, αυτά που γράφουνε, αυτά που φοράνε λίγο οι περίεργοι στην Αμερική που γράφουν στο δρόμο πλάνα. Τώρα καταλαβαίνεις. Λοιπόν, αυτός λέει ότι δεν γράφει βέβαια, γιατί τα φοράει επειδή του αρέσουνε προφανώς. Αλλά πώς τώρα ο Άδωνης κατάλαβε ότι τα γυαλιά αυτά κάνουν 1500 ευρώ. Θέλω να σου πω ότι έχω κάνει έρευνα αγοράς, η κυρία αυτή ήταν η οποία το πες κομμουνίστρια και για 1500 ευρώ αξία γυαλιά. Και είχε και ένα σκυλάκι μαζί. Άμα δεν έχεις να φας, δεν παίρνεις σκυλάκι. Βέβαια, πολύ πιθανώς τα γυαλιά αυτά να μην κάνουν 1500 ευρώ. Μπορεί να το είπε έτσι, μην είμαστε και σίγουροι, θέλω να πω. Αλλά. Έφυγε και από την Πάρο. Γενικά νομίζω ότι του Άδωνη θα του λείψει αν τον κράζουνε. Δηλαδή πηγαίνεις παντού, ρε παιδί μου, και περιμένεις να είναι εκεί μαζεμένοι με τα πανόνα, σου φωνάζουν, κανένα αυτό φύγει από εδώ. Κάποια στιγμή όταν σταματήσει αυτό, δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ, αλλά νομίζω θα του λείψει. Η Λένα λέει: «Καλημέρα, Βαγγέλη. Απλή καλημέρα χωρίς μπινελίκι. Όχι γιατί δεν θέλω να ρίξω, αλλά απλά δεν ξέρω πού να πρωτορίξω». Έναν Λένα. Ξεκίνα από τον πρώτο και εμείς εδώ είμαστε. Εκπομπές έχουμε μέχρι το τέλος της σεζόν.
1: Όλα τα αγαπημένα τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλοι μαζί. Να το λέει και εδώ κι άλλος ακροατής. Λέει, ρίχτα λένε να σου βγουν από μέσα σου. Καλημέρα στη Μαρία από το Εγάλεο που είναι στο γυμναστήριο και μέσα στο γυμναστήριο έχει τον εξής προβληματισμό. Λέει, με αφορμή το μπιφ Βύση Καρβέλας, ας θυμηθούμε και άλλα τέτοια ζευγάρια που μας το έπαιζαν αγαπημένοι και με σχέση ζωής. Ρε εσύ τώρα, μην γίνεσαι κακιά. Εξάλλου αυτή μπορεί να ήταν όντως αγαπημένη. Δεν λέει κανείς δεν ήταν αγαπημένη. Απλά όταν μπαίνει το χρήμα στη μέση τώρα. Η Βύση, μια που το λες, η Βύση πήγε στη συναυλία της Celine Dion στο Παρίσι, που πήγανε και άλλοι Έλληνες από ό,τι είδα. Και ανέβασε ένα βίντεο. Βέβαια, ζήλευε και η Βύση, λέει, αυτή τραγουδάει. Τώρα δεν έχει ούτε καρβέλα ούτε τίποτα να την απειλεί, ας πούμε, ότι δεν θα τραγουδήσει το My Heart Will Go On. Το έχει γράψει, ξέρω εγώ, ο Γάλλος Καρβέλας ή ο Καναδός Καρβέλας. Η οποία, δεν κάνω λάθος, η Σελίν Ντιόν κάπου εκεί σκόνταψε και έπεσε σε μια συναυλία. Δεν ξέρω αν ήταν αυτή που πήγε η Βύση. Δεν είναι πολύ καλός ο Ιωνός αυτός, δεν ξέρω δηλαδή. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Έχετε καμιά φορά, ρε παιδί μου, σας έχει τύχει ποτέ να θέλετε να προσπεράσετε και να είναι μπροστά μια νταλίκα και να μην μπορείτε με τίποτα? Λοιπόν, κάτι τύποι στο TikTok ανέβασαν ένα βίντεο όπου παίρνουν τηλέφωνο τον νταλικέρι μπροστά που είναι, γιατί οι νταλίκες πολλές φορές γράφουν από πίσω, ξέρω εγώ, Κοτόπουλα Χαρισόπουλος, 6-9 αυτό, ή ξέρω, οδηγάω επικίνδυνα, πάρτε τηλέφωνο στο τάδε. Και αυτοί ήταν το τηλέφωνο από πίσω από την νταλίκα και τον πήραν τηλέφωνο για να τον προσπεράσουν. Λοιπόν, ακούστε το απόσπασμα λίγο.
1: Καλησπέρα σας.
2: Να σε καλά,
1: φίλε
2: μου,
1: καλησπέρα. Είστε, οδηγάτε αυτή τη στιγμή τα λίκα μπροστά μου? Οδηγάτε την τα λίκα μπροστά μου αυτή τη στιγμή?
0: Σοκ.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για να κάνουμε προσπέραση, αυτό εννοώ. Για να κάνουμε προσπέραση, το ρωτάω.
0: Και κάνει πέρα και τον προσπερνάει. Έτσι, παιδιά, μην το επιχειρήσετε αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι και πολύ ασφαλές, αλλά ήταν πολύ ευγενικό. Αντί να κορνάρει ο άλλος για να περάσει την ταλίκα, να βρίζει και τα λοιπά, το πήρε τηλέφωνο. Λέει, μήπως μπορείτε να κάνετε λίγο στην άκρη να περάσουμε, γιατί μας έχετε κλείσει το δρόμο. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy 92. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
3: Διαφημίσεις.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ποιος είναι ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
5: Κυρία Μαρία, μπράβο.
6: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
5: Σοβαρά?
6: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
9: Πού?
8: Στο καζιμάτι φυσικά.
9: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
3: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.
0: Στο μαγικό κόσμο του Galaxy σας υποδέχομαι. Καλημέρα, η ώρα είναι 9 παρα 2. Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
7: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν έχουμε στην Αττική νεφώσεις με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών έως το πρωί. Έως το πρωί, τώρα δηλαδή. Στη συνέχεια θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι που φτιάχνει το πράγμα. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 14 ως 20 παρακαλώ. Και το βλέπεις το πετρέλαιο πλησιάζει. Πλησιάζει. Εγώ ήδη άναψα το air condition στο ζεστό και κάνω το σταυρό μου να μην χρειαστεί να ανάψω και το καλοριφέρ. Γιατί στην πολυκατοικία δικιά μας δεν το ανάβει κανένας πλέον. Οπότε είσαι και δακτυλοδεικτούμενος με αυτά. Αυτός ανάβει. Αυτός εκεί ανάβει το καλοριφέρ. Εσείς τι κάνετε, για γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr. Ανάβετε καθόλου, θα ανάψετε ή σόμπα λαδιού, ξύλα, πέλετ, τι άλλο ξέρω εγώ. Κουβέρτα εκείνη που τη βάζεις που είναι σαν το sleeping bag, κυκλοφορείς με το sleeping bag μέσα στο

0: Να καλωσορίσουμε και τους φρέσκους ακροατές που λέμε εσείς ο Φρέσ. Να καλωσορίσουμε τον Χρήστο από Τρίπολη που κάνει, θα κάνει jogging μέσα στο σπίτι. Μην το κάνεις αυτό, σε παρακαλώ, γιατί είναι, κάνει θόρυβο στον από κάτω. Και επειδή εγώ έχω από πάνω κάποιον που κάνει θόρυβο, δεν θέλω τώρα, πραγματικά δηλαδή, αυτό το πράγμα. Μην τρέχετε στο σπίτι, παιδιά, δεν είναι το σπίτι για jogging. Are you joking? Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 3, οπότε.
1: Όλοι έχουμε έναν φίλο που...
0: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ντροπιάζει όταν πηγαίνουμε σε συναυλίες, σε παραστάσεις, σε διάφορες εκδηλώσεις, ο οποίος πάντα έχει μαζί του ένα μπεγλέρι. Ένα μπεγλέρι, ενέτη 2026. Τι το θέλεις τον μπεγλέρι, γιατί είσαι ρεμπέτης, είσαι μπάρμπα στο καφενείο, θα πας να παίξεις τάβλη, είσαι με τους φίλους σου και πίνεις ουζάκια με μεζέ. Για ποιο λόγο? Πήγα, παιδιά, προχθές, είδα μια παράσταση stand-up και ήταν ένας τύπος, είχε έρθει, είχε αράξει το πρώτο τραπέζι. Τώρα φανταστείτε τύπου μπαρ, όχι θέατρο, live stage, ας το πούμε και καλά. Λοιπόν, και έχει έρθει με την κοπέλα του, έχουν αράξει πρώτο τραπέζι και εκεί που ξεκινάει η παράσταση βάζει το πόδι πάνω στο, σχεδόν σε αυτό που ξεκινάει η σκηνή, το βάθρο, και βγάζει μπεγλεράρα, αυτό το διπλό όμως που το κάνεις έτσι, που είναι λίγο σαν, πώς το λένε αυτό, όχι μπούμεραγκ, τέλος πάντων, αυτό που είχαν οι Ινδιάνοι. Και... μεταλλικό να κάνει και θόρυβο και ντάγκα ντάγκα ντάγκα ντάγκα ντάγκα. Ρε φίλε, άμα παίζεις μπεγλέρι, δεν βλέπεις stand-up comedy. Δηλαδή ένα από τα δύο διάλεξε. Έχω δύο δρόμους, έχει ζωή. Ή θα πάρεις το δρόμο του μπεγλεριού, ή θα πάρεις το δρόμο της τέχνης και της κωμωδίας. Δεν γίνονται και τα δύο. Θες μπεγλέρι, πήγαινε στο ουζερί. Εντάξει, η κοπέλα του δίπλα, δηλαδή, εγώ δεν ήμουν στη θέση της, θα ήθελα να ανοίξει για να με καταπιεί. Αφού φανταστείτε ότι σταμάτησε ο κωμικός και του λέει, ρε φίλε μπεγλέρι, πραγματικά. Με βλέπεις, λέει, μα είναι δυνατό, λέει, πρώτη θέση και όλα ντάγκα ντούγκα ντάγκα ντούγκα. Στην ίδια κατηγορία συμπεριλαμβάνονται ενοχλητικοί ήχοι όπως τάβλη, αυτό με το στόμα και τι άλλο, και κάποιο άλλο θα μου έρθει, αλλά αυτό με τον μπεγλέρι είναι πραγματικά μια πληγή. Το έχω πάθει και εγώ σε παράστασή μου και έχει έρθει μάλιστα και κωμικός με μπεγλέρι. Αυτό ήταν διπλό το έγκλημα, ήταν μεγάλη αμαρτία. Αν έχετε και εσείς ένα φίλο, γράψτε μου εδώ στο galaxy92.gr και στο Instagram vharisopoulos, να τους απομονώσουμε σιγά σιγά, να τους βάλουμε σε μια, να κάνουμε ένα γκέτο μπεγλέριδο, να πηγαίνουν να το παίζουν εκεί, με την καλή έννοια.
2: Galaxy 92.

0: I want to break free από τους Queen και το Freddie Mercury στον Galaxy 92. Το να κοιμάσαι, λέει, 7 με 9 ώρες την ημέρα μειώνει τον κίνδυνο, ναι, καλά είπα, εμφάνιση κατάθλιψης κατά 22%. Μειώνει και αυξάνει πολλά πράγματα. Αυξάνει την όρεξη, αυξάνει τη φράπα, το δέρμα. Άμα δεις πως είσαι μετά το 9 ώρες ύπνο, πω από τι ωραία το καλοκαίρι που κοιμόμασταν, ναι. Και τώρα με τα χαράματα. Είναι η εκπομπή, δεν το ξεχνάει αυτή η εκπομπή. Το έχουμε πει, που θα καταργήσει το πρωινό ξύπνημα. Παιδιά, θα γίνει, είναι δέσμευση αυτό. Μην κοιτάτε που δεν το λέμε τελευταία. Το έχουμε ξεχάσει λίγο, γιατί έχουμε και άλλα αιτήματα. Είναι και προεκλογική περίοδος, μην ξεχνιόμαστε. Ποιο κόμμα θα έρθει μαζί μας? Εμείς απευθύνουμε ένα λαϊκό κάλεσμα να μπορεί ο κόσμος να κοιμάται. Παιδιά, κάνουμε πλάκα τώρα, αλλά αυτό νομίζω το είχε μέσα στην πλατφόρμα το Μπέρναμ στη Βρετανία. Αλλά προφανώς για άλλους λόγους. Ποιο κόμμα θα βγει και θα πει? Θα δώσω στον ελληνικό λαό χρόνο να κοιμάται και χρήμα, βέβαια, για να κοιμάται λίγο περισσότερο. Εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Λαοθάλασσα στο Σύνταγμα.
1: Galaxy 92.
0: Που ξυπνάμε από τις 6 ώρα το πρωί να με ούτε στο στρατό, έτσι. Τι πράγμα είναι αυτό? Και δεν μπορείς να κοιμηθείς και νωρίς. Εγώ δηλαδή.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.

Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόϊκας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση mor.com.

0: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι... Τι θέλω να πω? Ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και... Με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
1: Μπαμπάκα μου, βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι μάζινα μπλε.
1: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητη καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
4: Galaxy 92.
5: Amazing music.

0: Η Μάιλι, όπως θέλει πλέον να την φωνάζουμε, με το Flowers. Ποιος κοιμάται, λέει, το καλοκαίρι τώρα με τα παπλώματα ρίχνουν κάτι ύπνους αναδρομικούς τριών μηνών, λέει εδώ ένας. Ναι, απλά το θέμα είναι τι ώρα ξυπνάς εσύ. Εγώ πρώτη θα καταργήσω το πρωινό ξύπνημα, Βαγγέλη μου, λέει η Μάρθα. Εδώ έχουμε και έναν φαν της Katie Zachariah. Πάμε σε μια διαφημιστική αναφορά. Θέλετε να φτιάξετε ένα καναπέ από παλέτες? Ίσως ένα πρωτότυπο φωτιστικό ή μια έξυπνη κλειδοθήκη για την είσοδο του σπιτιού σας? Στο DIY site της Bostik θα βρείτε δεκάδες ιδέες για να δημιουργήσετε εύκολα και γρήγορα εντυπωσιακές κατασκευές. Και φυσικά ο απόλυτος βοηθός σας είναι το Mammut Glue, η κόλλα άμεσης συγκράτησης που σας βοηθά να ολοκληρώνετε τις κατασκευές σας πιο εύκολα. Δείτε ιδέες, εμπνευστείτε και μπείτε στο διαγωνισμό Mammut. Μάθετε περισσότερα στο diybostik.com/el, δηλαδή ελληνικά. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να κάνεις πρόταση γάμου. Οι περισσότεροι είναι γελοί πλέον. Και υπάρχουν ζευγάρια τα οποία δεν τρέπονται καθόλου. Ας πούμε, ένας έκανε εδώ πέρα, λέει, σε pole dancing. Και χόρεψαν pole dancing. Δηλαδή, αντί να χορέψουν αυτό το γνωστό βάλτς. Χορεύεις τον πρώτο χορό, εν πάση περιπτώσει, πώς το λένε, στο γάμο. Οι δύο σύζυγοι χόρεψαν πολ. Βάλανε μια μπάρα. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα που το έχετε βάλει ορισμένες μέσα στο σπίτι σας κιόλας? Λοιπόν, έχει βάλει μια μπάρα το ζευγάρι και χόρεψαν πολ. Και καλά, η γυναίκα, οκ. Okay. Τώρα ο άντρας, ξέρω εγώ, μαζί. Σε γάμο. Δηλαδή δεν κρατιώσουν να το κάνεις αυτό. Λοιπόν, το κάνεις στο γάμο, στο pole dancing. Πόσο kids, θέλω να πω, σκέψου, επειδή μας πει ώρα, σκέψου μια πολύ χάλια ιδέα για το γάμο σου. Δεν μπορείς να το ξεπεράσεις αυτό, δηλαδή να πεις τι, το επόμενο είναι να είσαι γυμνός, ξέρω, στο γάμο, να χορέψεις γυμνός με την γυναίκα σου. Αυτό με το pole dancing τα ξεπερνάει όλα. Έχω ακούσει διάφορες ιδέες σε γάμους. Έχω δει το ζευγάρι να βλέπει μπάλα στο γάμο, ας πούμε, στη δεξίωση. Καλά, τα πυροτεχνήματα και αυτά δεν τα βάζουμε μέσα πλέον, θεωρούνται συμβατικά. Έχω δει, ας πούμε, την παρέα του γαμπρού να ντύνονται μπαλαρίνες και να χορεύουνε. Το έχω δει και αυτό στην Ελλάδα. Αλλά αυτό με pole dancing, ειλικρινά, τα ξεπερνάει όλα. Αν έχετε δει και εσείς διάφορες γελιότητες σε δεξιώσεις γάμου, στείλτε τις εδώ στο galaxy92.gr. Διψάω και κάτι τέτοια, το ξέρετε.
1: Galaxy 92.

0: I will never fall in love with somebody else's lover. Τα πάνε κι άλλοι αυτά. Total touch λέγεται το σχήμα. Σχήμα. Γεια σου ρε Χριστάρα. Καλημέρα στον Νίκο. Λέει Βαγγέλη, σε γάμο του 2023 τσακώθηκαν συμπέθεροι για τις θέσεις στο τραπέζι. Εντάξει, αυτό πολύ light τώρα που περιγράφεις. Εδώ μιλάμε για, λέμε για, ζητάμε ξεφτιλίκια τώρα. Όχι, οι συμπέθεροι να πλακωθούν στο γάμο είναι το normal. Δεν, άμα δεν πλακωθούν οι συμπέθεροι, ποιος θα πλακωθεί? Οι καλεσμένοι. Η ώρα είναι 9 και 26. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Όπα, όχι αυτό, αυτό.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Συμβαίνουν αυτά, ζωντανή εκπομπή είναι, γι' αυτό τα κάνω για να καταλάβετε ότι είναι ζωντανή. Ο Κηφισός είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Βογκάει από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός κάπως καλύτερα. Θα δυσκολευτείτε βέβαια στο ρεύμα προς αεροδρόμιο εκεί μεταξύ Λεωφόρου Δημοκρατίας και Λεωφόρου Ηρακλείου. Το αντίθετο ρεύμα με μποτιλιάρισμα από την Ανθούσα μέχρι την Πεντέλη. Η Κηφισίας με προβλήματα στο Μαρούσι και πιο χαμηλά από το Χαλάνδρι μέχρι την Πανόρμου είναι δράμα. Η Μεσογείο με το γνωστό τμήμα καθόδου από το Χαλάνδρι μέχρι το Πεντάγωνο με προβλήματα. Ο Περιφερειακός κάπως αρχίζει να ηρεμεί. Το κέντρο εξακολουθεί να είναι κόκκινο γύρω από το Σύνταγμα και στην Πειραιώς στην άνοδο από το Θησίο και μετά. Και στα νότια η παραλιακή με μποτιλιάρισμα μεταξύ Λεωφόρου Καλαμακίου και Αμφιθέας και στην κάθοδο και στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και η Βουλιαγμένης έχει προβλήματα πολλά. Έχει κυρίως στην κάθοδο στους Τράχωνες και στο Ελληνικό. Στην άνοδο όχι τόσο. Δυτικά τα πράγματα είναι κλασικά, με τη Θηβών στα κόκκινα πάντα και τη Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρέματα με προβλήματα και στην είσοδο και στην έξοδο. Κουράγιο, παιδιά, θα αρχίσει να ηρεμεί το πράγμα από εδώ και πέρα, φαντάζομαι. Μετά τις 9.30 νομίζω ότι τα πράγματα πάνε καλύτερα. Μηνύματα στο galaxy92.gr για περίεργες ιστορίες σε δεξιώσεις γάμων. Τις λέω δεξιώσεις, παλιά τα έλεγα γλέντια και με κορόιδευαν οι φίλες μου. Λέει γλέντι, πού βρίσκεσαι, στο χωριό είσαι? Και τα λέω τώρα λένε τα πάρτι. Γιατί ο γάμος πρέπει να είναι ένα πάρτι. Ένα πάρτι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η Take That είναι αυτή, η φωνή του Gary Barlow βέβαια, και ο Robbie Williams είναι από πίσω στα backing vocals. Υπήρχε πάντα αυτό το beef στο Take That και όταν διαλύθηκαν φάνηκε. Είναι πολύ ωραίο να το δείτε στο ντοκιμαντέρ που υπήρχε στο Netflix, αν υπάρχει ακόμα, με τη ζωή του Robbie. Robbie νομίζω λέγεται. Με μοναδική αδυναμία το γεγονός ότι τον εμφανίζει, ρε παιδί μου, τέλειο σε όλα του, ότι ήταν σχεδόν άγιος ο Robbie Williams. Δεν γίνεται, κανείς δεν είναι άγιος. Δεν σου κάνω τον άγιο. Αχ. Ο πεθερός πήγε και είπε στον γαμπρό του, λέει, στη δεξίωση επιστροφές δεν δεχόμαστε. Εντάξει, γελάσαμε, αλλά ωραίο ήταν αυτό τώρα. Τώρα άμα πιήκε και δύο ποτηράκια παραπάνω, ο πεθερός, ξέρεις τώρα, είναι αυτά τα αστεία, τα γεροντίστικα που λένε, εν πάση περιπτώσει. Μην παρεξηγείτε, ειδικά στους γάμους. Πάμε λίγο στην Αμερική, τη χώρα τη γη της επαγγελίας, όπου δύο μόνο πολιτείες, λέει, απαγόρευσαν γύρω στις 12.000 βιβλία στα σχολεία. Εκεί τα βιβλία τα απαγορεύουν στα σχολεία. Εμείς λέμε αμάν να διαβάζουν τα παιδιά κάτι, να μορφωθούν, να διευρύνουν τους ορίζοντες όποτε προλαβαίνουν, γιατί η αλήθεια είναι ότι με τα προγράμματα που τους έχουμε βάλει τώρα και το διάβαζε κάνε ράνι για περάσει πανελλαδικές, δεν προλαβαίνεις να διαβάσεις ένα βιβλίο εξωσχολικό. Το Τέξας και η Φλόριντα είναι οι πολιτείες που είναι υπεύθυνες για τις απαγορεύσεις των περισσότερων από τις 12.000 απαγορεύσεις βιβλίων στις ΗΠΑ. Άμα έχεις πρόεδρο τον Τραμπ, θα μου πεις, και Τραμπ να ήταν πρόεδρος, στις πολιτείες αυτές υπάρχει ο κυβερνήτης, αυτό κλπ. Υπάρχουν οι αρχές. Είναι άλλος κόσμος, παιδιά, η Αμερική. Δεν είναι όπως είναι η Ελλάδα ή άλλες μικρές χώρες που πάνω κάτω έχουμε μια. Εντάξει, υπάρχουν και εδώ διαφορές, αλλά έχουμε μια ομοιομορφία, ρε παιδί μου. Όσο και να διαφέρει η Κρήτη με τη Μακεδονία, πάνω κάτω έχουμε κοινά πράγματα. Στην Αμερική, το Τέξας με την Καλιφόρνια είναι δύο διαφορετικές χώρες. Θα έλεγα ότι απλά μιλάνε την ίδια γλώσσα, αλλά ούτε αυτό είναι σίγουρο πλέον. Αυτά που λέτε. Εδώ περιμένω ιστορίες γάμων στο galaxy92.gr. Έχουμε για τη συνέχεια Simply Red, Pink και Wham. Έχουμε μουσικάρες και Romantics. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
5: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Οικογένεια Adams, το musical.
5: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: Αυτό είναι το τραγούδι του. Πώς λένε, επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Επιβάλλεται να σηκωθείς. Try από Pink. Η οποία Pink έχει ούκο λίγα hits. Τα οποία έχουν μείνει, ρε παιδί μου, κλασικά. Είναι, ξέρεις, καμιά φορά είναι και η διάρκεια που παίζει ρόλο. Δεν είναι μόνο ένας καλλιτέχνης αυτά στο νούμερο 1. You gotta get up and try. Να πούμε καλημέρα στην φίλη μας την Μαρία. Τη Μαρία, η οποία μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω πάει σε γάμο, Βαγγέλη. Λέει: έχω δει να περνάει ζευγάρι κάτω από αψίδα με κοκορέτσι στη Χασιά. Το οποίο δεν το πιστεύω πραγματικά. Δηλαδή δεν. Αν δεν το δω, θα το πιστέψω. Βασικά δεν θέλω να το δω. Ένας φίλος λέει: εδώ πέρα πιο Τέξας από την Κρήτη δεν έχει. Να σου πω κάτι. Κοιτάξτε, το αψίδα με κοκορέτσι είναι λίγο υπερβολικό, αλλά προτιμώ να δω κάτι τέτοιο από το να δω όλα αυτά τα ψευτογκλάμορους που γίνονται με τις φαντασμαγορικές, τα πυροτεχνήματα και το αυτό και που μπαίνουν με κάτι αμάξια, με κάτι, έχετε δει αυτή την αηδία, που μπαίνουν με κάτι μηχανές μέσα στους γάμους ή με κάτι αντίκες. Βέβαια θα μου πεις θα σε δούμε και σένα, αλλά κάτσε να παντρευτώ πρώτα. Έχουμε το ένα μεγάλο εμπόδιο να υπερπηδήσουμε με την καλή έννοια. Πάμε στη διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και το φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόλις 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Κυριακή έχετε και μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρέστορα σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ. Με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Βλέπετε, έτσι μέχρι τις 5, όχι σαν κάτι άλλο που κάνουν brunch μέχρι τις 2. Για περισσότερα στο 210-24-21-055, 6.30 το απόγευμα με 1 το πρωί παίρνετε τηλέφωνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα μηνύματα στον Galaxy92.gr. Πάμε στην τελική ευθεία με WAM και Romantics, εδώ στον Galaxy. Okay.
1: Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Careless Whisper, αυτό το φοβερό βίντεο με τα παλαμάρια. Ναι, έτσι είναι. Ξεκινάει με κάτι σκοινιά. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Να το δείτε αν δεν το θυμάστε. Δεν φταίω εγώ που είχε παλαμάρια ο άλλος στην πρώτη, στο πρώτο πλάνο. Ο Χρήστος από το Μοσκάτο λέει: Βαγγέλη, καλημέρα. Κρήτη, γάμο συγγενή μου. 1500 πλάς άτομα χωρίς μπαμπούμ. Το καλύτερο γαμοπύλαφο που έχω φάει. Χωρίς μπαμπούμ δεν ήταν στην Κρήτη, αποκλείται. Κάποιοι ξένοι θα ήταν εκεί. Απαγορεύεται αυτό. Χωρίς μπαμπούμ στην Κρήτη. Λοιπόν, μια που λες για έτσι ατμόσφαιρα πανηγυριού, λίγο πριν σας αφήσω να σου πω μια φοβερή ιστορία που έχει δημοσιεύσει το πρώτο θέμα. Είναι ένα βίντεο με μια τραγουδίστρια σε ένα πανηγύρι, την Ιωάννα Λεγάκη, νομίζω λέγεται. Κάτσε, γιατί τώρα κάτι άλλο έβλεπα εδώ πέρα. Ιωάννα. Συγγνώμη για τον μπουζούκι τώρα αυτό, να δω το ναι. Ιωάννα Λεγάκη, ναι. Η οποία τραγουδούσε ένα πανηγύρι και της δείχνουν με το κινητό ότι εμποδίζει ένα αυτοκίνητο. Και λέει στο μικρόφωνο, λέει, δικό μου είναι. Και στέλνει κάποιον να το βγάλει. Έχετε ακούσει αυτό το κλασικό, ρε παιδί μου, το αστείο για τα πανηγύρια που λένε εμποδίζει το ΙΖ ΤΑΦ 5385. Αυτό ήταν δικό της. Οπότε δεν ξέρω τι, σταμάτησε να τραγουδάει. Πάντως έστειλε κάποιον και το πήρε το αυτοκίνητο, βέβαια στα κλειδιά, για να μην διακοπεί και η συναυλία. Λογικό. Αυτό που εμποδίζουν πάντα στα πανηγύρια, πώς γίνεται μόνο στα πανηγύρια να εμποδίζουν, στις άλλες εκδηλώσεις δεν γίνεται. Φοβερό. Για τη συνέχεια, Romantics, Talking in Your Sleep.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Αφιερωμένο σε όσους λένε γυναικεία ονόματα στον ύπνο τους. Ή και σε όσους λένε αντρικά. Ή... και όλα μαζί, δεν ξέρω. Τώρα πλέον είμαστε συμπεριληπτικοί. Μπορεί ένας άντρας να λέει αντρικό όνομα. Να είναι με την Άννα και να λέει πουσετάκι. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.

0: Τα ακούει όλα όσα λες στον ύπνο σου. Γι' αυτό πάρε ένα CPAP. Να μην ροχαλίζεις και να μην λες διάφορα. Λοιπόν, πολλά φιλιά. Αυτό ήταν και σήμερα. Τελείωσε. Σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος σας φιλάει, σας κουνάει το μαντίλι. Ακολουθεί Ξένια Κούρτογλου με την έμπνευση της ημέρας. Και ο Μέμος Κοέν, τα λέμε πάλι αύριο. Μια ωραία ημέρα ξεκινάει. Μια Πέμπτη χωρίς πολλές βροχές, χωρίς αυτό το κατακλυσμό που είχαμε χθες. Να περάσετε υπέροχα, ψύχρεμα, ήρεμα και συναρπαστικά ταυτόχρονα. Γιατί μπορεί να γίνουν όλα. Τα λέμε πάλι αύριο εδώ στις 6 πυλοφόροι και μισθοί με τον Βαγγέλη Χαρισόπουλο. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Όταν ένα παιδί αισθάνεται παραμελημένο, θα χρησιμοποιήσει πολλούς τρόπους για να τραβήξει την προσοχή, ακόμα και αρνητικούς. Θα περιγράψω μερικούς που, αν δεν ικανοποιηθούν στην παιδική ηλικία, εξελίσσονται σε αντίστοιχες συμπεριφορές στην ενήλικη ζωή. Νούμερο 1. Ακολουθεί συνέχεια τη μαμά του μέσα στο σπίτι. Σαν ενήλικας θα θέλει να είναι μαζί σας όσο περισσότερο γίνεται. Νούμερο 2. Φέρνει ζωγραφιές και παιχνίδια για να παίξετε μαζί. Αντίστοιχα, ο ενήλικας θα προτείνει κοινές δραστηριότητες. Νούμερο 3. Γίνεται υπερβολικά ζωηρό όταν η μαμά του μιλάει στο τηλέφωνο ή εργάζεται. Ο ενήλικας θα τηλεφωνήσει, θα στείλει μήνυμα, θα διακόψει. Νούμερο 4. Πιθανό να παραπονεθεί για πόνους, συνήθως στην κοιλιά. Αντίστοιχα, ο ενήλικας μπορεί να επικαλεστεί ασθένεια. Νούμερο 6. Αντιδράει έντονα, γκρινιάζει, παραπονιέται, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Εδώ παιδί και ενήλικας εκδηλώνονται το ίδιο. Και νούμερο 7. Ζητάει τη βοήθειά σας για απλά πράγματα που μπορεί να κάνει μόνο του. Και παρόμοια τάση προσέλκυσης προσοχής βλέπουμε και στους ενήλικες, από τις γυναίκες που ζητούν βοήθεια σε θέματα τεχνολογίας ή άντρες σε θέματα νοικοκυριού. Αν παρατηρείτε κάποια τέτοια τάση στο παιδί ή στο σύντροφό σας, αντιμετωπίστε το γλυκά. Δώστε του σημασία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
8: Τα πάντα!
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
11: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
10: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρωματάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
11: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
10: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
12: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά. Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Σούμαν και Μπραμς, δύο μεγάλοι συνθέτες με βαθιά μουσική συγγένεια. Στις 30 Οκτωβρίου, τέσσερις σπουδαίοι ερμηνευτές συναντιούνται στη σκηνή του Μεγάρου. Ρόμαν Σίμοβιτς, Μιλένα Σίμοβιτς, Τιμόθεος Γαβριηλίδης Πέτριν και Αγάπη Τριανταφυλλίδη. Ο τρυφερός λυρισμός του Σούμαν συναντά τη δύναμη και το πάθος του Μπραμς σε δύο αριστουργηματικά κουαρτέτα με πιάνο. 30 Οκτωβρίου, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Πάμε Breaking Bad.
3: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
2: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
3: Stand-up είναι.
2: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
3: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
2: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
4: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
5: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
6: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφά.

0: Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
1: Πρέπει να βρω μια φορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα! Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ, άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει! Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
4: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92, εδώ που έχουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική με ο Memos Coen, και δεν είμαστε μόνοι μας, παιδιά. Μαζί μας έχουμε τα Χρυσά Αυγά, την κορυφαία σε παραγωγή και πωλήσεις εταιρεία αυγών στην Ελλάδα, που μας φέρνει ένα εκπληκτικό νέο προϊόν, βιολογικά βοσκοτόπια, ίσως το κορυφαίο σε ποιότητα αυγό που υπάρχει στην Ελλάδα. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα οι άνθρωποι των Χρυσών Αυγών βάζουν τις κοτούλες μέσα σε κινητά στέγαστρα και μετακινούνται μέσα στον έφορο τόπο στο χιλιομόδι Κορινθίας και σταματάνε όπου υπάρχει φρέσκο χορταράκι. Έτσι βγαίνουν οι κότες και καθημερινά τρώνε φρέσκο χορτάρι, φρέσκα λουλουδάκια, και κάνει το αυγό, παιδιά, όχι μόνο τόσο θρεπτικό, αλλά και τόσο νόστιμο. Αν δεν το έχεις δοκιμάσει, εσύ που με ακούς, πήγαινε στο κοντινότερο σούπερ μάρκετ που βρίσκεται στη γειτονιά σου, βιολογικά βοσκοτόπια. Θα το δοκιμάσεις και πίστεψέ με, θα ενθουσιαστείς. Από τα Χρυσά Αυγά είναι ο Memos Coen, πάμε μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Angelica Dusk, live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ, Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazar de Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
5: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Το ξυπνητήρι του Galaxy.
8: Καλημέρα.
9: Ναι, ποιος είναι?
10: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
7: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
10: Καλημέρα.
8: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
10: Νομίζω από το Galaxy.
7: Ναι.
8: Τι είσαι, ψυχίατρος?
9: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
7: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
10: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
7: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
11: Galaxy 92. Amazing music.

με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και αυτό το πρωινό εδώ στο Galaxy 92. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους που και σήμερα βρίσκεστε στη συχνότητά μας.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Γκρίνς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω εγώ.
6: Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Η ανατρεπτική ερωτική κωμωδία του Τριστάν Πετή Ζιράρ έρχεται στο θέατρο Θυσία. Σκηνοθεσία Κόρα Καρβούν. Πρωταγωνιστούν Μιχάλη Σιριόπουλο, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθη Κόικα. Χώρισε με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
8: Μαμούτ!
7: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
10: Τι?
9: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
10: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από τα χρυσά αυγά.
12: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Λίγα λεπτά μετά τις 11 επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής με Μόσκο Ένες στο μικρόφωνο, παρέα με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μείνετε μαζί μας εδώ στο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα άπρο.

0: Κωνσταντής.
1: Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται.
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελατάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
8: Με την Tech Support η τεχνολογία σε πάει μπροστά. Εδώ θα βρεις ό,τι χρειάζεται ο ψηφιακός σου κόσμος. Λάπτοπ, υπολογιστές, περιφερειακά, gadgets και λύσεις τεχνολογίας για όλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-990-2739.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Καλημέρα, καλημέρα εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν και δεν είμαστε μόνοι μας. Και σήμερα έχουμε τα Χρυσά Αυγά, την κορυφαία εταιρεία σε πωλήσεις και παραγωγή αυγών στην Ελλάδα, που είναι γεμάτη καινοτομίες. Μια καινούργια καινοτομία που μας φέρνουν τα Χρυσά Αυγά είναι ίσως το πιο νόστιμο και το πιο θρεπτικό αυγό που έχουμε φάει ποτέ. Βιολογικά βοσκοτόπια από τα Χρυσά Αυγά. Γιατί? Γιατί κάθε μέρα οι κοτούλες μπαίνουν σε κινητά στέγαστρα και οδηγούνται μέσα στον έφορο τόπο στο χιλιομόδι Κορινθίας και τρώνε το πιο αγνό και καθαρό χορταράκι, με αποτέλεσμα με αυτή την τροφή να βγάζουν τα πιο νόστιμα παιδιά και τα πιο υγιεινά αυγά. Δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Βιολογικά βοσκοτόπια, ένα πολύ ωραίο πολύγωνο κουτί, διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα, από τα Χρυσά Αυγά. Δοκιμάστε βιολογικά βοσκοτόπια, είναι στα σούπερ μάρκετ όλης της χώρας και θα με θυμηθείτε. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική και σήμερα.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Μπήκα για να δω ένα πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
4: Πού?
3: Στο καζιμάτι φυσικά.
4: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
5: Καλώς τη.
6: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος.
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Ε, τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΙΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
1: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
9: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
8: Καλωσόρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
9: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
1: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Συγγνώμη τώρα, μια που ξυπνήσαμε, τι σχολή είσαι?
11: Οικονομικές επιστήμες.
10: Οικονομικές επιστήμες. Και τι ώρα έχετε μάθημα σήμερα?
11: Ιδέα δεν έχω.
10: Δεν έχεις ιδέα. Ωραία, μπράβο ρε φίλε, είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Μπράβο Στέλιο, τι έτος είσαι?
11: Τέταρτο τώρα πηγαίνω.
10: Τέταρτο και δεν έχεις ιδέα τι ώρα είναι το μάθημα, ε? Πόσα χρωστάς, ναι. Πολλά.
11: Όχι.
10: Όχι. Εντάξει λοιπόν. Θες να αφιερώσει κάπου στα παιδιά, στο έτος σου, στη σχολή κάποιον, κάποια.
11: Το αμάξι μου.
10: Στο αμάξι, θα αφιερώσει το αμάξι σου.
11: Mm.
10: Πώς το λένε?
11: Δεν έχει και όνομα. Απλά είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο κεφάλι.
10: Συγγνώμη, ρε φίλε, από όλους τους φίλους και τις φίλες σου θα αφιερώσει το αμάξι σου.
11: Ναι, ναι.
10: Μάλιστα. Είναι τουλάχιστον κάνα τσίλικο, έτσι κάνα μπάνικο, είναι.
1: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Λίγο πριν τις 12, τέλος και για σήμερα. Ο Μέμος Κοέν ήταν στο μικρόφωνο από τις 10 μέχρι και τώρα. Στο Galaxy 92 ακολουθεί ο Χρήστος Φερεντίνος. Καλό μεσημέρι σε όλους.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για 3 ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80s. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου, Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
5: Have you met Kiko?
6: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να την γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
7: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
8: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
9: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Galaxy 92, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε μέχρι τις 2 μαζί σας. Στο τιμόνι είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, με πολύ ωραία μουσική, με ανεβασμένη διάθεση, εδώ όπου κάθε λεπτό έχει ρυθμό και κάθε τραγούδι έχει ιστορία. Μείνετε μαζί μας μέχρι τις 2.

0: Διαφημίσεις.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρώτες ύλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
5: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
6: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
7: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
6: Σεσουάρ για δολοφόνους.
7: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
6: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
8: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε?
9: Μαμούτ!
8: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
10: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
11: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
10: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
11: Έχει τα πάντα, από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
12: Στρακαστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστούκες, μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπης. Στρακαστούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
13: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόλυτη.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις και τον φρεσκοκομμένο γύρο καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μια επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το πρωί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: these beautiful things that I've got.
1: Galaxy 92, ακούτε την καλύτερη μουσική, έτσι για να συνεχίσει η μέρα σας λίγο καλύτερα από ό,τι ξεκίνησε.

0: Διαφημίσεις. Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Οικογένεια Adams, το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
2: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Οικογένεια Adams, το musical.
2: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
3: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
8: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
9: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
10: Τα πάντα.
9: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Το ξυπνητήρι του Γκάλαξη.
12: Καλημέρα.
13: Ναι, ποιος είναι?
14: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
11: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
14: Καλημέρα.
12: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
14: Νομίζω από τον Galaxy.
11: Ναι!
12: Τι είσαι, ψυχίατρος?
15: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
11: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
14: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
11: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
16: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Πάμε Breaking Bad.
5: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
4: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
5: Stand-up είναι.
4: Stand-up, αλλά. Stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο φάνης.
5: Τότε τι είναι, ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
4: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
6: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
7: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
8: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
9: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, θα το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμίσω. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
10: Μπαμπάκα μου.
11: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
10: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
11: Και τώρα τι κάνουμε.
10: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
12: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Όρους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
13: Φέτος ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
12: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
14: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Διαφημίσεις.
1: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
2: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
1: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
4: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
1: Και ποιος είσαι?
4: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
0: Η ιδέα της χρονιάς.
5: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
6: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
7: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
9: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
10: Πήγε στον Κασιμάτι.
9: Έχει έπιπλα γραφείου.
10: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
11: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα, μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου, έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική

0: Και δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland. Ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
2: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
2: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
1: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
2: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
1: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Και περνάμε σε διαφημιστική αναφορά. Την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι, γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος. Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse, ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική, καλή παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να αφαιθείς και να απολαύσεις το set μενού με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες και κρατήσεις 210-24-1002. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική. Όλα σε μία βραδιά. Στο Μέγαρο. 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου. Με την υποστήριξη της Motor Oil. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
4: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
3: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
4: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
3: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
5: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Να σας πω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που είναι λίγο περίεργη. Έρχεται από το Psychology Today. Λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες ικανότητες από το FBI στην έρευνα όταν υποπτεύονται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις σχέσεις τους. Ότι κάτι δεν τις θέλει, δεν τις θέλει αρκετά όπως πριν ο σύντροφος, ή μήπως τις κερατώνει, μήπως. Το έχετε προσέξει βεβαίως. Φαντάζομαι ότι όταν. Κάτι δεν πάει καλά στη σχέση, το διαισθάνεται η γυναίκα. Ή όταν τσιλιμπουρδίζεις αμέσως υπάρχει, το βλέμμα αλλάζει. Το βλέμμα είναι ανακριτού του FBI. Είναι αυτό που σε βάζει στο σκοτεινό δωματιάκι και σε κοιτάει και σου λέει αυτό το που αλλάζει ο ήχος της φωνής. Που κανονικά ρε παιδί μου είναι τι γίνεται, τι κάνεις. Και εκείνη το βράδυ είναι τι γίνεται, όλα καλά, τι, πώς πήγε σήμερα, γιατί βλέπω έτσι, διαισθάνομαι κάτι διαφορετικό. Θα σηκώνει την τρίχα μου και που το λέω.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92. Amazing music.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μπορεί να μην είμαστε ικανοί να σας φτιάξουμε τη μέρα, αλλά μπορούμε ίσως εδώ από το Galaxy να σας βάλουμε σε αυτή τη μέρα το καλύτερο soundtrack.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις. Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Η stand-up comedy παράσταση του Βαγγέλη Χαρισόπουλου επιστρέφει. Μετά την ανεξήγητη επιτυχία της περσινής σεζόν, η φωνή των κάτι ψήνεται και shopping star, που δυστυχώς έχει και πρόσωπο, ανεβαίνει στη σκηνή του θεατράλε Κασομούλη 30 στο Νέο Κόσμο στις 9 Οκτωβρίου και για τρεις ακόμη Παρασκευές. Εισιτήρια στο more.com και στο 6982-372-079. Ίσα που προλαβαίνετε.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
3: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
4: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
3: Σεσουάρ για δολοφόνους.
4: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
3: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, δόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
8: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση «Άλις». Momix Άλις. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
9: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Μαντόνα, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
3: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
4: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Στην Tech Support, αξιόπιστοι τεχνικοί θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-99-02-739 ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης 389 στην Ηλίουπολη.
5: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
6: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
7: Μαμούτ!
6: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
10: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Saremo io e te per sempre legati per la vita. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
2: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
3: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη. Μελέτης Ηλίας. Λεωνίδας Κακούρης. Τάκης Παπαματθαίου. Ιωάννα Σιμακοπούλου. Χρήστος Πλαΐνης. Ευγενία Ξυγκόρου. Νάνση Μπούκλη. Χάρης Φλέουρας. Γιώργος Νούσης. Γιάννης Λατουσάκης. Και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
8: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Άλντους Χάξλι. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
7: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
8: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
9: Το ξυπνητήρι του Galaxy.
10: Καλημέρα.
11: Ναι, ποιος είναι?
12: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
9: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
12: Καλημέρα.
10: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
11: Νομίζω από τον Galaxy.
9: Ναι!
10: Τι είσαι, ψυχίατρος?
13: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
9: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
12: Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
9: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
14: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Διαφημίσεις.
1: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Δύναμης Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Δύναμης. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Καλώστη!
4: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
3: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
4: Σου έφερα κέικ.
5: Γεια σας.
4: Ο κύριος?
3: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
4: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
6: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
9: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
9: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
8: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
9: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
8: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο. Για λίγες μόνο παραστάσεις.
9: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
10: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
11: Πού?
10: Στο καζιμάτι φυσικά.
11: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
12: Το αλατοπίπερο κάθε ερωτικής ιστορίας είναι ο χωρισμός. Και αφού η ίδια η σχέση δεν μας έφερε χαρά, γιατί να μην χαρούμε τουλάχιστον τον χωρισμό? Σε αυτό το σημείο μπαίνω.

0: Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Συριόπουλος, Βάσο Καβαλιεράκη, Στάθης Κόικας. Χώρισέ με ΑΕ και ΣΥΑ. Θέατρο Θυσίων από 15 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Love on the brain. Πόσο μ' αρέσει, ρε παιδί μου, η Πέμπτη. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πολύ περισσότερο από την Παρασκευή. Σαν εκείνο το τραγούδι που έλεγε η Πόπη Αστεριάδη. Μα η χαρά δεν είναι άλλο από μια προσμονή. Το είχαν κάνει πάρα πολύ ωραίο το ταξίδι στη γη και μαζί με τους Στέρεο Νόβα. Είναι αυτό το να περιμένεις. Όταν έρχεται αυτό που περιμένεις, μπορεί να απογοητευτείς. Αλλά όσο το περιμένεις, περνάς πάρα πολύ ωραία. 15 έχει σήμερα ο μήνας. Γιορτάζει η Λουκιανή και ο Λουκιανός. Και είναι Διεθνής ημέρα αγρότησας. Είναι Διεθνής ημέρα πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα, άστο για τελευταίο αυτό, ημέρα υγείας του μαστού. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Και πάμε στο τελευταίο, που είναι η Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Να μου πει γιατί το άφησα τελευταίο. Γιατί δεν έχει και νόημα κάθε χρόνο στις 15 Οκτωβρίου να λέμε και να βρίζουμε και να κάνουμε και να δείχνουμε. Οπότε απλά το μόνο που θέλω να σας πω είναι να προσέχουμε ένα τον άλλο. Άμα βλέπετε ότι ο άλλος δυσκολεύεται λιγάκι στις σκάλες, λιγάκι να πάει η ευθεία, μην είσαστε με το κινητό στο χέρι. Έχετε το νου σας. Μήπως δεν πέσατε πάνω του, τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκει μόνος του. Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Κάποια στιγμή έχουμε διαγωνισμό. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Οπότε από τώρα. Τώρα μπείτε στο Instagram, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει το παιχνίδι, αλλά δεν θα ολοκληρωθεί εκεί. Μπείτε στο Galaxy 92 FM όπως το ακούτε μονοκόμματο, κάντε μας ένα follow, κάντε και refresh τώρα τη σελίδα, γιατί κάποια στιγμή γύρω στις 4:30 θα σκάσει ο διαγωνισμός. Αλλά μέχρι τότε κάντε ένα follow και θα τα πούμε στην πορεία.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.
0: Για σημειώστε και το τηλέφωνο 2199-59-970, γιατί θα σας χρειαστεί και αυτό. 1984, αν θυμάμαι καλά. Αυτή είναι η Σάντρα.

Πάρα πολύ αγαπημένος θεατράνθρωπος που λένε. Τέλος, αυτή ήταν η δυσάρεστη είδηση. Ο μήνας έχει 15. Έχουμε ένα μικρό διάλειμμα 2 ημερών περίπου από τις βροχές. Γιατί λένε ότι μεθαύριο πάλι θα έχουμε βροχές. Wish I knew you when I was young. Revivalists. Πάντα εδώ στον Galaxy 92.

0: θυμήσεις. Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,99.

0: συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε. Μαμούτ! Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Λοιπόν, σήμερα εκτός από όλα τα υπόλοιπα, έχουμε αρχίσει και ψάχνουμε. Τι ψάχνουμε? Τώρα θα σας βάλω, θα σας το εξηγήσω πάλι, γιατί έχουμε μπροστά μας σχεδόν μία ώρα, να το πούμε 2-3 φορές. Για να μπείτε στο νόημα και να δείτε πώς γίνεται, καταρχάς μπαίνετε στο Instagram. Galaxy92FM. Έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο. Μας κάνετε ένα follow. Κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να ψάχνουμε το περίφημο winning number, τον αριθμό που κερδίζει. Εκεί πέρα λοιπόν στις 4.30 θα σας δώσουμε έναν αριθμό. Εκείνη την ώρα θα σας δώσω και το σύνθημα να πάρετε τηλέφωνο έξω εδώ μπροστά στον Κρήτο να του πείτε τον αριθμό που κερδίζει. Και οι δύο πρώτοι θα πάρετε προσκλήσεις για το Σάββατο το βράδυ για το Θέατρο Εμπορικών και την παράσταση Ο Πίνακας. Οπότε τα λέω άλλη μία. Έτσι κι αλλιώς στο Instagram είναι όλοι οι διαγωνισμοί του Galaxy 92 πλέον. Και μπαίνετε Galaxy 92FM όπως το ακούτε μονοκόμματο. Μας κάνετε ένα follow. Μετά περιμένετε στις 4.30 που θα δώσουμε τον αριθμό που κερδίζει ή αν θέλετε αλλιώς το The Winning Number.
1: Okay. 24 ώρες την ημέρα. That's me in the corner. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr. Let's go get married
2: tonight. Galaxy 92. Amazing music.
0: Μέχρι τις 6 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy92 στα πλαίσια του amazingmusic.t. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των τελευταίων εβδομάδων. Φεύγει το 26 σιγά σιγά. Να δούμε τι μας περιμένει το 27. Λοιπόν, ακούτε και μπαίνετε Instagram, Galaxy 92 FM, όπως το ακούτε, μόνο κόμματο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Γεια σας, είμαι ο Θανάσης Παπαγεωργίου από το θέατρο ΣΤΟΑ του Ζωγράφου και ήθελα να σας ενημερώσω ότι, τι θέλω να πω, ότι το έργο που παίζαμε πέρσι, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ, θα το επαναλάβουμε πάλι φέτος, το ξαναπαίξουμε από τις 2 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις και με συγχωρείτε, έχω ένα κενό και δεν μπορώ να θυμηθώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, εισιτήρια more.com.
3: Μπαμπάκα μου. Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
5: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Old Scoobit. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
6: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
5: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ντροπιάζει όταν πηγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, ο οποίος πάντα έχει μαζί του ένα μπεγλέρι. Τι το θέλεις τον μπεγλέρι, γιατί είσαι ρεμπέτης, είσαι μπάρμπα στο καφενείο? Για ποιο λόγο? Πήγα παιδιά προχθές, είδα μια παράσταση stand-up και ήταν ένας τύπος, είχε έρθει με την κοπέλα του, έχουν αράξει πρώτο τραπέζι και εκεί που ξεκινάει η παράσταση βάζει το πόδι πάνω στο σχεδόν σε αυτό που ξεκινάει η σκηνή, το βάθρο και βγάζει μπεγλεράρα. Μεταλλικό! Να κάνει και θόρυβο! Και ντάγκα. Ρε φίλε, άμα παίζεις μπεγλέρι, δεν βλέπεις stand-up comedy. Δηλαδή, ένα από τα δύο διάλεξε. Έχουν δύο δρόμους, έχει ζωή. Ή θα πάρεις το δρόμο του μπεγλεριού, ή θα πάρεις το δρόμο της τέχνης και της κωμωδίας.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Όταν ένα κράτος δεν πηγαίνει καλά, πολλές φορές φτάνει σε ακραίες λύσεις. Τι θα συνέβαινε λοιπόν αν ένα κράτος αποφάσιζε να πουλήσει την πολιτιστική κληρονομιά του για να σωθεί από τη χρεοκοπία? Δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι. Εγώ μιλάω πάντως για το Θέατρο Εμπορικών και την παράσταση Ο Πίνακας του Ερνέστο Καμπαγέρο. Θα το απολαύσουμε το Σάββατο, που έχω διπλές προσκλήσεις, αλλά δεν τις έχω έτσι απλά. Μπείτε λοιπόν, σας το υπενθυμίζω, γιατί τώρα το κάνουμε για πρώτη φορά, οπότε το λέω συνέχεια. Όχι σαν teaser, σας δίνω οδηγίες χρήσης. Μπαίνετε στο Instagram Galaxy92FM όπως το ακούτε μονοκόμματο. Εκεί μας κάνετε ένα follow. Κατά τα άλλα, στις 4.30 θα σκάσει ο αριθμός που κερδίζει. Έτσι μας ήρθε να το ονομάσουμε, τον αριθμό που κερδίζει. Είναι ένας αριθμός. Εγώ τον ξέρω ήδη, αλλά δεν σας τον λέω. Θα πάρετε μετά τηλέφωνο εδώ έξω στον Κρήτονα στο 210-99-59-970 όταν σας δώσω το σύνθημα και όταν ανέβει ο αριθμός και θα του πείτε τον αριθμό. Έτσι θα πάρετε διπλές προσκλήσεις για να απολαύσουμε μαζί τον Πίνακα, να γελάσουμε και να προβληματιστούμε του Ερνέστο Καμπαγέρο στο Θέατρο Εμπορικών. Αυτά θα γίνουν λοιπόν κάπου στο μέσο της επόμενης ώρας, δηλαδή στο 4.30. Τώρα είμαστε στο 4 παρά, οπότε έχουμε χρόνο να ακούσουμε 2-3 τραγούδια και μετά να κλείσουμε την ώρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Σλιμάν, έχετε όρεξη για ένα σλιμάν? Εγώ έχω.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
2: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα.
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Δεν κολλάει. Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
6: Πάμε Breaking Bad.
7: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
6: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
7: Stand-up είναι.
6: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο το φάνης.
7: Τότε τι είναι ρε εσύ? Επιθεώρηση, musical, show. Τι είναι?
6: Τι να σου πω ρε. Ένας θεός ξέρει.
8: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω.
9: Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
10: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
11: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Έχω την εντύπωση ότι το λέμε λάθος τόσα χρόνια το όνομα. Δεν πρέπει να είναι Kim Basinger, είναι Kim Basinger. Γιατί λέμε Dillinger. Λέμε Henry Kissinger. Δεν λέμε Henry Kissinger ή Dillinger. Οπότε γιατί το Basinger το λέμε Basinger. Τέλος πάντων, μάλλον είναι Basinger το σωστό. Και άμα το πας και στο βορειοευρωπαϊκό που είναι η ρίζα του ονόματος, μάλλον Basinger είναι. Τι, το βλέπω εδώ πέρα τώρα στη Δανία. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα τελικά που δεν τα προσέχουν ορισμένα πράγματα. Κάποιοι hacker μπήκανε μέσα στην βάση των ταυτοτήτων της Δανίας. Που τι password είχε, λέτε. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Δεν ξέρω δηλαδή πιανού του ήρθε, ποιος φαντάστηκε να βάλει στη βάση των αστυνομικών ταυτοτήτων της Δανίας το password 1, 2, 3, 4, 5, 6. Πάντως κάποιος το βρήκε και δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολο. Φαντάζομαι είναι το πρώτο που θα δοκιμάσεις και τα κατάφερε και μπήκε. Τώρα, αν έκανε ζημιά ή όχι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Βγήκαμε στη δεύτερη ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Πάρα πολύ δύσκολη η Κηφισίας από ό,τι βλέπω. Ο Κηφισός με τα δικά του, η Μεσογείων και αυτή θέλει την υπομονή της και η παραλιακή και η κάθοδος του Ημιτού γενικότερα θέλει τώρα, οι δρόμοι είναι κάπως, οπότε έχετε πολύ υπομονή και πάρα πολύ προσοχή, έτσι κι αλλιώς ό,τι ώρα και αν είναι και είστε πίσω από το τιμόνι. Κατά τα άλλα, αν είστε πίσω από πληκτρολόγιο, μπείτε Galaxy 92 FM, έτσι όπως το ακούτε μονοκόμματο, στο Instagram και κάντε μας ένα follow. Εκεί πέρα, στις 4:30 θα σας κάνουμε μία δημοσίευση όπου θα σας δώσουμε έναν αριθμό. Αυτόν τον αριθμό θα σας τον ζητήσουμε πίσω. Δεν σας τον δίνουμε έτσι. Και θα μας τον δώσετε μέσω τηλεφώνου στο 210-99-59-70 στις 4:30 και θα πάρετε προσκλήσεις για το θέατρο. Θα πούμε περισσότερες λεπτομέρειες όταν έρθει η ώρα. Και κατά τα άλλα, πάμε μουσικά όπως πάμε εδώ πέρα, πόσα χρόνια, πόσες δεκαετίες.

0: Μέχρι τώρα προσωπική εξομολόγηση. Ιωάννα λέγανε ένα από τα πρώτα συγκριτήματα της ζωής μου. Μιλάμε τώρα σε πάρα πολύ μικρή ηλικία. Η αδερφή του φίλου μου, του κολλητού του Γιώργου. Η πρώτη μου αγάπη. Εν τω μεταξύ τώρα τα μιλάμε για ηλικίες 8-9, εκεί κάπου εκεί, 10, ξέρω εγώ, κάπου εκεί ήταν. Ήταν η Αντιγόνη. Και μετά η πρώτη μεγάλη μου αγάπη, δεν θα σας πω ποια ήταν. Τέλος πάντων, λοιπόν, Galaxy 92 FM. Μονοκόμματο, όπως το ακούτε στο Instagram, πλησιάζει η ώρα. Μπείτε, κάντε follow. Θα δείτε τον αριθμό που κερδίζει στις 4.30. Θα μας τον πείτε πίσω και έχουμε διπλές προσκλήσεις για το θέατρο. Τώρα, σε λίγο, Philip Bailey, Phil Collins, Easy Lover.
1: Καστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
2: Have you met Kiko?
3: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
4: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση, Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο Σύγχρονο Θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
8: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
10: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
11: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
10: Σεσουάρ για δολοφόνους.
11: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
10: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Λοιπόν, πάμε τώρα να κάνουμε ένα τσακ. Για κοιτάξτε το ραδιόφωνο τι λέει. Λέει 92. Σωστά λέει 92 και τέλειως δεν θα με ακούγατε. Για δείτε τώρα το Instagram. Τι λέει. Galaxy 92 FM. Πατήστε το μονοκόμματο. Έχετε κάνει follow. Έχετε κάνει. Ωραία. Εκεί λέει έναν αριθμό. Σωστά. Για πατήστε τώρα το τηλέφωνο. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2-10-99-59-9-70. Πατήστε το. 2-10-99-59-9-70. Εγώ θα σας μιλάω εντωμεταξύ για το Θέατρο Ψηρή και για την παράσταση «Ο Πίνακας» που την έχει γράψει ο Ερνέστο Καμπαγέρο. Εκπληκτική, κωμικοτραγική θα έλεγε κανείς παράσταση. Τι θα συνέβαινε εάν ένα κράτος αποφάσιζε να πουλήσει την πολιτιστική κληρονομιά του για να σωθεί από την χρεοκοπία. Έχετε πάρει τηλέφωνο? Αν έχετε πάρει τηλέφωνο, ο Κρήτονας έξω θα σας ζητήσει έναν αριθμό. Αυτόν τον αριθμό τον έχετε βρει στο Instagram. Του τον λέτε και παίρνετε τις προσκλήσεις. Το ανατρεπτικό έργο του Ισπανού λοιπόν Ερνέστο Καμπαγέρο «Ο Πίνακας» παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Ψηρή σε σκηνοθεσία Μιχάλη Πανάδη και η πρεμιέρα είναι στις 15 Οκτωβρίου τώρα, δηλαδή σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για μια αιχμηρή σύγχρονη κωμωδία. Σήμερα είναι η πρεμιέρα. Πρόκειται για μια αιχμηρή σύγχρονη κωμωδία μέσα στην εποχή των deepfakes, των ειδόλων, της πολιτικής χειραγώγησης και της παντοδυναμίας των influencers. Γλυκό, πικρό και θα γελάσουμε αρκετά. Είναι και το Σάββατο οι προσκλήσεις. Τι κάνατε, το ξέρετε. Το λέω άλλη μία για εσάς που δεν προλάβατε. Μήπως βρείτε τον Κρήτονα ελεύθερο. Μπαίνετε στο Instagram, Galaxy92FM, μόνο κόμμα top. Κάνετε follow. Εκεί έχετε δει το τελευταίο post που γράφει τον αριθμό που κερδίζει. The winning number. Τον απομνημονεύετε. Παίρνετε τηλέφωνο στο 2199-59-970 στον Κρήτονα και του λέτε ο αριθμός είναι αυτός και θέλω τις προσκλήσεις και κανόνισε την πορεία σου. Και εκείνος ξέρει τι θα κάνει. Μην ανησυχείτε. Καλή επιτυχία.

0: Angelica Dusk Live, 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazarte Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίγλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
4: Τι πάθατε, είστε καλά?
5: Ο καναπές!
4: Τι ο καναπές?
5: Δεν είναι Chesterfield.
4: Είναι η μάζινα μπλε.
6: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
5: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
5: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκης Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
12: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Καλημέρα.
13: Ναι, ποιος είναι?
14: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
12: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
14: Καλημέρα.
12: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
14: Νομίζω από το Galaxy.
12: Ναι! Τι είσαι, ψυχίατρος?
13: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσή της αστικών συμβάσεων είμαι.
12: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
14: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
12: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Αυτά είναι τα μεσημέρια στον Galaxy 92. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά και αν δεν συγκρουστούμε, πώς θα συναντηθούμε. Η νέα καλλιτεχνική σεζόν της Στέγης ξεκινά στην Ωνάσης Μάντρα με μια έκθεση που μάλλον έχει ήδη περάσει μπροστά από τα μάτια σου. Στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη ή στο feed σου. Το Κλίναμεν του Celeste Bouzguet Mouzenot είναι μια εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που δεν μοιάζει ποτέ ίδια. 182 πορσελάνινα μπολ μέσα σε τρεις τρογγυλές πισίνες. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και μπλέκονται με τους ήχους της πόλης. Μια εμπειρία διαλογισμού στην καρδιά της Αθήνας. Οι βόλτες μας στη Διονυσίου Αεροπαγήτου αποκτούν νέες συναντήσεις στην Ωνάσης Μάντρα. Κλείσε το εισιτήριό σου για την έκθεση Κλίναμεν στο onassis.org.
1: Εντάξει, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε και την ώρα. Πήγα να πω την πρώτη, αλλά είναι η δεύτερη. Δεν ξέρω, έφυγε η ώρα. Σήμερα τρέχει ο χρόνος. Λες αυτοί οι συνωμοσιολόγοι να έχουν δίκιο τελικά ότι πάει πιο γρήγορα ο χρόνος. Μετά λέει την πανδημία άνοιξε μια μαύρη τρύπα και τρέχει ο χρόνος και εμείς ζούμε λιγότερο. Έχουμε και τους φανατικούς του μετανθρωπισμού. Προς το παρόν ζούμε την εποχή του απανθρωπισμού πάντως, έτσι όπως έχουμε κάνει και τα social και τα mainstream media. Κάποια στιγμή θα ηρεμήσουμε, κάποια στιγμή θα βάλουμε μυαλό, είναι βέβαιο. Λοιπόν, ένα και άλλο ένα, ενδέχεται και τρίτο μέχρι να κλείσει η ώρα. Αυτή είναι η Τερέζα.

0: ακούτε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Σύμφωνα με το μεγάλο δάσκαλο Τόνι Ρόμπινς, η ποιότητα της ζωής μας σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των σχέσεών μας. Γι' αυτό σήμερα θα μοιραστώ 7 σοφές επιλογές, ώστε να έχετε υγιείς, ισότιμες και ουσιαστικές σχέσεις. Προσωπικές, οικογενειακές, φιλικές, επαγγελματικές, κοινωνικές. Νούμερο 1. Αποφύγετε να καλέσετε κάποιον πάνω από 2 φορές αν δεν σας απαντήσει. Η μία φορά είναι αποδεκτή, κάτι μπορεί να του έτυχε. Στη δεύτερη δεν υπάρχει δικαιολογία. Νούμερο 2. Μη βιάζεστε να γίνετε γρήγορα πιο φιλικοί από ό,τι χρειάζεται. Η οικειότητα αναπτύσσεται με το χρόνο και την εμπιστοσύνη. Νούμερο 3. Δεν χρειάζεται να εκφράζετε απόψεις και να δίνετε συμβουλές αν δεν σας τις ζητήσουν. Νούμερο 4. Αποδεχτείτε πως δεν θα έχετε το ίδιο βάθος σχέσης με όλους και διαμορφώστε τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά σας ανάλογα. Νούμερο 5. Οριοθετηθείτε. Εξηγήστε με ευγένεια και σαφήνεια τι δέχεστε και τι όχι. Αποδεχτείτε και τα αντίστοιχα όρια του άλλου και τιμήστε τα όρια σας, παίρνοντας το κόστος αν χρειαστεί. Νούμερο 6. Τηρήστε εχεμήθεια σε ό,τι σας εμπιστεύονται και μην το αποκαλύπτετε σε κανέναν. Και νούμερο 7. Εκδηλώστε πάντα την ευγνωμοσύνη σας σε όσους σας προσφέρουν αξία. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Η ενσάρκωση της Γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του Ορους Κούμπιτ. Γκρίνς. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος, ο Γκρίντς αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
7: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
8: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
12: τι?
11: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
12: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Στην Tech Support μπορείς να δημιουργήσεις τη δική σου ιστοσελίδα για την επιχείρησή σου ή το δικό σου e-shop από 150 ευρώ. Μάθε τώρα περισσότερες πληροφορίες στο 210-9902-739.
14: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Φαίνεται ότι ήταν ένα από τα πρώτα πάρα πολύ μεγάλα σουξέ, όπως λένε τον Depeche Mode. Να άλλο τώρα στην προσφορά, είναι Depeche Mode ή Depeche Mode. Γιατί λέγαμε νωρίτερα και ευχαριστώ και για τις απαντήσεις, ότι αν είναι Kim Basinger ή αν είναι Kim Basinger. Και λέτε ότι και το Google βγάζει Kim Basinger. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου, γιατί σας είπα άλλα δύο ονόματα. Το Dillinger, που είναι πάλι η ίδια ορθογραφία, και το Kissinger, που είναι πάλι η ίδια ορθογραφία. Και γιατί δεν λέμε Kissinger, γιατί δεν λέμε Dillinger και λέμε Basinger. Τέλος πάντων, τώρα άμα μπλέξεις με αυτά, βάλε εσύ έναν πέρα από τους τίποτα Φιλανδούς, ξέρω εγώ, που μοιάζουν οι τρόποι της, η αρχιτεκτονική της γλώσσας, βάλε να πούνε Παπαδόπουλος. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πούνε ούτε μία στο εκατομμύριο. Εν τω μεταξύ, εμείς προσπαθούμε να τα πούμε με τη σωστή προφορά εκείνη. Άμα βάλεις κάποιον να μιλήσει ελληνικά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα το πει όπως το καταλαβαίνει, όπως το νιώθει ή όπως το αντιλαμβάνεται και το μεταφράζει ο εγκέφαλος του. Κατά τα άλλα, οι Depeche Mode έγιναν γνωστοί λοιπόν με αυτό το τραγούδι, ήταν το Enjoy the Silence, αλλά και για δεύτερο λόγο, γιατί ήταν γυρισμένο το βίντεο κλιπ στους δίδυμους πύργους. Και μπήκαμε στην τελευταία ώρα που είμαστε μαζί για σήμερα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος τον κάλεξε 92 στο απόγευμα της Πέμπτης. Μας λένε ότι στην Βουλιαγμένης, μας πήρε τηλέφωνο, έχει μεγάλο πρόβλημα το ρεύμα προς Αθήνα περίπου μέχρι την Ολυμπιακή. Κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί ή να έγινε νωρίτερα.

0: Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετά τραγούδια μέχρι να κλείσει η εκπομπή. 3 με 6 κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Εξαίρεση Τετάρτη που είμαστε 3 με 5 γιατί έχουμε την ώρα του αυτοκινήτου με το Σπυρό Ρέκα. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και μερικές φορές δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Τοποθετείς το υλικό, εφαρμόζεις Mammut Glue και καταλαβαίνεις αμέσως τη διαφορά. Αυτή η άμεση συγκράτηση είναι που το κάνει ξεχωριστό και το έχει καθιερώσει ως μία από τις πιο γνωστές λύσεις συγκόλλησης στην αγορά. Δοκιμάστε το στην επόμενη κατασκευή σας και θα καταλάβετε γιατί τόσοι καταναλωτές το εμπιστεύονται. Και μην ξεχνάτε, κάθε έργο με Mammut μπορεί να γίνει και συμμετοχή στο διαγωνισμό που χαρίζει μεγάλα δώρα, όπως τηλεοράση Samsung QLED 65 inch on και ένα μοναδικό ταξίδι για δύο άτομα αξίας 2.000 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στο mammutglue.mastorematta.gr.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Galaxy 92. Amazing music.

0: στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φανταζόσουν ένα σπίτι γεμάτο από ευτυχία, χαρά, αγάπη. Τώρα το ζεις χωρίς να ανησυχείς με Dynamis Home. Το πρωτοποριακό πρόγραμμα ασφάλισης της περιουσίας σου από την Dynamis Ασφαλιστική. Επικοινωνήστε με τον ασφαλιστή σας ή επισκεφτείτε το www.dynamis.gr. Dynamis. Πολιτισμός στην ασφάλιση.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα? Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
7: Και ο καναπές Chesterfield?
6: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
7: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Ναι, easy to fall in love, εντάξει, το καταλαβαίνω. Easy όμως να πιστέψεις αυτούς τους ανθρώπους που παίρνουν τηλέφωνο και λένε τα διάφορα, είμαστε από τη ΔΕΗ, το ΔΕΔΙΕ ή τι άλλο εφάνταστο βρίσκουνε. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Έχει γίνει τόσο μεγάλος δώρος πλέον, που κανονικά θα έπρεπε και αυτοί να έχουν σταματήσει, ότι δεν πιάνει πια το κόλπο. Παρ' όλα αυτά, βλέπω στο κινητό μου από τις 10 το πρωί. Τρεις κλήσεις. Το 1 είναι 2-10-4-4-4, το οποίο εντάξει, τα 1-6-94-9-5-77, συγγνώμη, αυτός το σήκωσα, δεν απάντησε ποτέ κανείς. 1-6-93-98 και τα λοιπά και τα λοιπά, που το σήκωσα και με βάλανε σε μια περίεργη αναμονή με μια μουσικούλα. Θέλω να διαβάζω, 4,7 εκατομμύρια άξιζαν τα λάφυρα που πήραν από μια γυναίκα 80 τόσων ετών στην Θεσσαλονίκη. Της είπαν είμαστε από τη ΔΕΗ και προφανώς τώρα αρχίσαν τίποτα επιστημονικά ότι ο χρυσός είναι πολύ καλός αγωγός ηλεκτρισμού. Δεν ξέρω και τι επιχειρήματα χρησιμοποιούν. Και την πείσανε τη γυναίκα. Έβαλε όλη. Είχε πολλές. Είχε 4,7 εκατομμύρια σε χρυσές λίρες. Είναι πολλά τα λεφτά και γιατί να τα έχει στο σπίτι. Τέλος πάντων, ήθελε και το έκανε. Δικά της είναι ότι θέλει να τα κάνει. Τη βάλανε, τα βάλει σε ένα δωμάτιο και μετά της είπανε πήγαινε να κάτσει εσύ σε ένα άλλο δωμάτιο για να είσαι ασφαλής. Μπήκαν, τα πήραν και φύγανε. Δεν ξέρω τι να σας πω. Από την άλλη, λες όποιο είναι έξω από το χορό ότι δεν ξέρεις πού θα σε πιάσουν. Θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ποτέ από το ΔΕΔΙΕ ή από οποιαδήποτε εταιρεία ρεύματος σου πούνε ότι πάρε τις χρυσές λίρες και βάλτε σε ένα αλουμινόγαρτο και βγάλετε σε έξω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό από κανέναν επίσημο φορέα. Αν μη τι άλλο θα σου πούνε σου κόβουμε το ρεύμα τώρα γιατί κινδυνεύεις και θα έρθει η αστυνομία να βρείτε τα υπόλοιπα ή δεν ξέρω πώς θα γίνει όλη αυτή η ιστορία. Πάρα πολύ προσοχή. You to me are everything, the real thing. Πάρα πολύ αγαπημένο. Πάρα πολύ προσοχή στο δρόμο. Τώρα σιγά σιγά επιστρέφουμε σπίτι. Να κάτσουμε να δούμε, δεν ξέρω, κάνουμε κάτι.

0: Εδώ μεταξύ, εμείς εδώ πέρα ψάχνουμε να βρούμε τον απόλυτο στάρ στην ελληνική μουσική. Και ευτυχώς δηλαδή, υπάρχουν και κάτι Stevie Wonder και κάτι Madonna και κάτι κτλ. Και μας προσγειώνουν. Άμα θέλουμε βέβαια να γυρίσουμε και να κοιτάξουμε την πραγματική μας εικόνα. Διαβάζω ότι από την 1η Νοεμβρίου αλλάζουν όλα στις αγγελίες έβρεσης εργασίας. Οπότε, η χώρα μας ενσωματώνει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά τα χαρακτηριστικά της αγγελίας. Πρέπει να λέει τι σου δίνει, πρέπει να λέει ποιο είναι ακριβώς το job description, η περιγραφή της θέσης, και να μην τα αφήνουν όλα στο φλού ότι πάρτε μας τηλέφωνο, ειδικά αυτό που σημαίνει σε social media, που λέει έχεις όρεξη για να βγάλεις τόσα, και από κάτω βέβαια ο κόσμος γράφει μηνύματα και του λένε θα σας στείλουμε προσωπικό μήνυμα ή το γνωστό θα σας ειδοποιήσουμε. Νομίζω ότι αλλάζει λίγο και ο χώρος της διαφήμισης στο προσεχές και δεν μπορείς να χρησιμοποιείς, λέει, πράγματα που θεωρούνται παραπλανητικά αλλά είναι επίθετα σε υπερθετικούς βαθμούς και τα λοιπά. Αυτά θα το πούμε όταν ψηφιστεί και αν εφαρμοστεί. Κατά τα άλλα, την καλησπέρα μου στον Μάριο, ένα από τους πιο γλυκούς ανθρώπους, και μιλώντας για γλυκούς μου χρωστάς και ένα ριζόγαλο και από τους καλύτερους σεφ. Εγώ θα εξακολουθήσω να σας ξεμπροστιάζω ότι ωραία τα λέτε, είμαι σεφ, κάνω δείχνω, αλλά όταν θέλετε να φάτε κάτι, πάτε και παίρνετε κάτι πίτα γύρω, τόσα με το συμπάθειο.
1: Πώς είπατε?
2: Κρύο! Ας γελάσω!
1: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα. Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
2: Ο κόσμος που φαντάστηκες. Ο θαυμαστός καινούριος κόσμος. Ίσως να μην έχει γεννηθεί ακόμα.
3: Θαυμαστός καινούριος κόσμος του Aldous Huxley. Σκηνοθεσία Εκατερίνη Παπαγεωργίου. Ένα από τα πιο επιδραστικά και ριζοσπαστικά μυθιστορήματα του 20ου αιώνα έρχεται στο θέατρο Δίπλων. Ερμηνεύουν Ισιδώρα Δωροπούλου, Αναστασία Ραφαέλα Κονίδη, Μάριος Κρητικόπουλος, Τάσος Λέκας, Καλλιρόη Μυριαγκού, Βασίλης Μιλιώνης.
2: Καλώς όρισες στον θαυμαστό καινούριο κόσμο.
3: Από 29 Οκτωβρίου στο θέατρο Δίπλων. Προπόληση more.com.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Συγγνώμη τώρα, μια που ξυπνήσαμε. Τι σχολή είσαι?
6: Οικονομικές επιστήμες.
5: Οικονομικές επιστήμες. Και τι ώρα έχετε μάθημα σήμερα?
6: Ιδέα δεν έχω.
5: Δεν έχεις ιδέα. Ωραία. Μπράβο, ρε φίλε. Είναι σωστή απάντηση. Μπράβο! Μπράβο, Στέλιο. Τι έτος είσαι?
6: Τέταρτο τώρα πηγαίνω.
5: Τέταρτο και δεν έχεις ιδέα τι ώρα είναι το μάθημα, ε? Πόσα χρωστάς, πολλά?
6: Όχι.
5: Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Θες να αφιερώσει κάπου στα παιδιά, στο έτος σου, στη σχολή, κάποιον, κάποια.
6: Το αμάξι
5: σου. Στο αμάξι, θα αφιερώσει το αμάξι σου.
6: Mm.
5: Πώς το λένε?
6: Δεν έχει και όνομα. Απλά είναι το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο κεφάλι.
5: Συγγνώμη, ρε φίλε, από όλους τους φίλους και τις φίλες σου θα αφιερώσει το αμάξι σου.
6: Ναι, ναι.
5: Μάλιστα. Είναι τουλάχιστον κάνα τσίλικο, έτσι κάνα μπάνικο, είναι.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

Να μην έχουμε βιάσει τα γαστρονομικά. Το εσπρεσάκι είναι εσπρεσάκι. Δηλαδή γι' αυτό λέγεται. Είναι ένα γρήγορο καφεδάκι το οποίο το φτιάχνεις έτσι. Λένε τελικά, γιατί το συζήτησα με αρκετούς ειδικούς του καφέ, ότι είναι πολύ καλύτερος, λέει, ο καφές όταν το φτιάχνεις σε αυτό το μπρίκι που το φτιάχνουν οι Ιταλοί. Δεν έχουν εσπρέσο μηχανές κτλ. Έχουν αυτό το μπρίκι και το φτιάχνουν, αλλά δεν φτιάχνει, λέει, πολύ καλό καϊμάκι. Αλλά κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ καλός ο καφές. Είναι τα μπρίκια τύπου μόκα, κάπως έτσι λέγονται. Εσπρεσάκι, ό,τι καλύτερο, έτσι μπαμ μπαμ, για να πάει το απόγευμα μια χαρά. Μιλώντας για απόγευμα, στο 68 του Galaxy 92 έχετε το Θοδωρή Γιαννόπουλο, σταθερό ραντεβού και πάρα πολύ αγαπημένο. Πολύ καλά πήγε αυτό με τον αριθμό που κερδίζει, οπότε θα επαναληφθεί. Τώρα δεν ξέρω αν θα το κάνει ο Βαγγέλης το πρωί, αν θα το κάνουμε πάλι μαζί, αν θα το κάνει κάποια άλλη εκπομπή. Αυτό εσείς μένετε εδώ πέρα και το βλέπετε. Και όταν είναι η στιγμή θα το καταλάβετε. Μπαίνετε όμως οποιαδήποτε άλλη στιγμή θέλετε στο Instagram Galaxy 92 FM. Μας κάνετε follow και βλέπετε τι τρέχει και με τους διαγωνισμούς και γενικότερα με αυτήν εδώ την αγαπημένη συχνότητα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος είναι κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα. Πάμε σιγά σιγά. Έλα να το χορέψουμε αυτό και μετά θα φύγουμε. Lady in Red. Γεια χαρά.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Have you met Kiko?
2: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?

0: sport.gr.
1: Πρέπει να βρω μια αφορμή να μιλήσω στην Άννα. Να την καλέσω στο πάρτι του Γιώργου που δεν μιλούνται. Όχι, δεν κολλάει. Να τη στείλω λουλούδια, ακόμη δεν τη γνώρισα. Ούτε αυτό κολλάει. Το βρήκα. Θα πάρω μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό. Μαμούτ. Άμεση συγκράτηση όπως κανένα άλλο. Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
2: Τι πάθατε, είστε καλά?
3: Ο καναπές.
2: Τι ο καναπές?
3: Δεν είναι Chesterfield.
2: Είναι Imaginable.
4: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
1: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
5: Gershwin και Bernstein. Jazz, Broadway και συμφωνική μουσική, όλα σε μία βραδιά, στο Μέγαρο, 1η Νοεμβρίου. Ο Alain Lefebvre παίζει Gershwin με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Το κοντσέρτο για πιάνο σε φα, όπου η jazz συναντά την κλασική φόρμα και το εμβληματικό Rhapsody in Blue. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών παρουσιάζει ακόμη τους συμφωνικούς χορούς από το West Side Story του Bernstein. Διευθύνει ο Carl Sinclair, βαθύς γνώστης του αμερικανικού ρεπερτορίου, με την υποστήριξη της Motor Oil, Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Simply Red. It's only love στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Πολύ καλησπέρα σας. Ερχόμενο στο στούντιο, το πρώτο μήνυμα το οποίο είδα στο account μας στο Instagram. Θυμίζω πως είναι Galaxy 92 FM. Είχε φωτογραφίες μέσα από τον Παρνασσό. Πέτυχα και ένα real story το πρωί, δεν θυμάμαι τι από τα δύο. Έπεσαν τα πρώτα χιόνια, πολύ ωραίες εικόνες από το χειμερινό τοπίο. Το σκηνικό πραγματικά θυμίζει προχωρημένο χειμώνα. Καλώς ήρθατε, θα πάμε παρέα και απόψε μέχρι τις 8 με πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά και μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. Στο μικρόφωνο μέχρι τις 8, ο Θοδωρής Γιαννόπουλος.

Τίνα Τάρνερ, the best στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Νομίζω πως η πρώτη μου ανάμνηση από την Τίνα Τάρνερ ήταν ένα στιγμιότυπο που είχε επιλέξει να ενσωματώσει όποιος σχεδίασε τα τηλεοπτικά σποτς των συλλογών του Compact Disc Club τότε στη διαφήμιση για τα 60 χρυσά classic hits της συγκεκριμένης εταιρείας. Ένα στιγμιότυπο από τα δεκάδες εκείνα με τις glam εμφανίσεις της στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν με το χαρακτηριστικό μίνι λαμέ φόρεμα και τα εξίσου χαρακτηριστικά πόδια της ερμήνευε το The Best. Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, συνεχίζουμε με το πρώτο request της ημέρας. Καλησπέρα, Άννα.

0: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
1: Ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν. Έρχεται στο θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης. Αθηνά Μαξίμου. Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο ταμείο του θέατρου.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
2: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
3: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
2: Σεσουάρ για δολοφόνους.
3: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
2: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε τον δολοφόνο. Προπόληση more.com.
4: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουτλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουτλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
5: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
6: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
5: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
6: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αθανασία της Νεφέλης Μαϊστράλ. Σκηνοθεσία Θανάσης Ζερίτης. Δεύτερος χρόνος στο σύγχρονο θέατρο. Ένα έργο τολμηρό, προκλητικό και βαθιά ανθρώπινο που διαπραγματεύεται τα όρια μεταξύ πίστης και εξαπάτησης, αγιοσύνης και θεατρινισμού, πραγματικότητας και μύθου. Δευτέρα και Τρίτη στις 9 στο σύγχρονο θέατρο. Προπόληση Ticket Services.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Down Under από τους Men at Work στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, ώρα να πάμε θέατρο. Την Δευτέρα στις 9 θα βρεθούμε στο θέατρο Μίνι Πειραιός 131 για να απολαύσουμε την παράσταση Θεόφιλος Σόλτ του Σαμσόν Ρακά. Ένα έργο εμπνευσμένο από τη ζωή του Θεόφιλου Χατζη Μιχαήλ σε σκηνοθεσία Όλιας Λαζαρίδου. Στούντιο Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα 5 διπλές προσκλήσεις. Είναι μια αφήγηση σε πρώτο πρόσωπο της ζωής και του έργου του μεγάλου Έλληνα λαϊκού ζωγράφου με κάποια στοιχεία λαϊκού θεάματος, άρωμα τσίρκου και μουσικές. Στούντιο Παπάκι, galaxy92.gr για να απολαύσετε τους Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη και την Αριάδνη Κωνσταντακοπούλου. Καλή επιτυχία!

0: Angelica Dusk Live 5η 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
1: Η Momix στη χώρα των θαυμάτων. Επιτέλους, οι θρυλικοί μάγοι του χορού επιστρέφουν με τη νέα φαντασμαγορική τους παράσταση Alice. Momix Alice. Εκεί που η φαντασία, τα όνειρα και οι ψευδεστήσεις γίνονται πραγματικότητα. Momix. Οι παραβάτες των φυσικών νόμων είναι εδώ. 8 με 13 Δεκεμβρίου στο Christmas Theater. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
3: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Η Move Umbrella, η θεατρική μεταφορά του αγαπημένου έργου της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας οικογένειας το τελευταίο καλοκαίρι πριν τον πόλεμο του 1940. Μια ιστορία για την δύναμη των παιδιών να καταφέρουν ακόμα και αυτό που φαίνεται ακατόρθωτο. Να πετάξουν ψηλά με μια Move Umbrella σε έναν κόσμο που μας χωράει όλους όσο διαφορετικοί κι αν είμαστε. Σκηνοθεσία Δήμητρα Λαρεντζάκη. Από 18 Οκτωβρίου στο Θέατρο Πορεία. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Με μια Move Umbrella εμείς φτάσαμε στο φεγγάρι.
8: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Καλημέρα.
9: Ναι, ποιος είναι?
10: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
8: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
10: Καλημέρα.
8: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
10: Νομίζω από το Galaxy.
8: Ναι. Τι είσαι, ψυχίατρος?
9: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
8: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
10: Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
8: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
0: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Michael Jackson και Beat It. Διάβαζα σήμερα πως η εμβληματική εμφάνιση του Michael Jackson στο Super Bowl πριν από πόσο, πάνω από 3 δεκαετίες, γίνεται ντοκιμαντέρ, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το πιο θρυλικό halftime show. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει τον Φεβρουάριο του 27 και θα παρουσιάσει σπάνιο υλικό από την προετοιμασία αυτής της εμφάνισης. Η εμφάνιση αυτή του Michael Jackson τότε άλλαξε την αντίληψη για το halftime show, καθιστώντας το αυτόνομο γεγονός. Πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του, πέρασε η πρώτη ώρα σχεδόν. Συνεχίζουμε με αγαπημένο David Usher και Black Black Heart. Θα οδηγηθούμε στο ακριβώς και λίγα λεπτά μετά τις 7 εδώ, για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πώς μου το αποκολλητός αυτό που κολλάει τα πάντα. Μπορείς, λέει, να φτιάξεις από το μπάνιο σου μέχρι το παιδικό δωμάτιο χωρίς καρφιά και βίδες. Και έτσι θα γλιτώσω και από τα καρφιά της πεθεράς μου. Κολλάει ακόμη και κάτω από το νερό. Μα μου το πε, μα μου το πε, πώς μου το πε.
5: Μαμούτ!
4: Ναι ρε κολλητέ, μαμούτ! Πάρε τη δύναμη του μαμούτ στα χέρια σου. Κόλλησε τώρα με μαμούτ και μπες στο διαγωνισμό για ένα ταξίδι και τηλεοράσεις QLED 65 ιντσών.
6: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
7: Πού?
6: Στο καζιμάτι φυσικά.
7: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Δεν κολλάει? Πάρε μαμούτ που κολλάει τα πάντα, ακόμη και κάτω από το νερό.
8: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτέζ. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
9: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
8: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
9: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
8: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
10: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερη καλησπέρα. Είναι απόγευμα 5η 15 του μήνα Οκτώβρη, ακριβώς στο κέντρο του μήνα. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Δεν είπαμε τρόπους επικοινωνίας την προηγούμενη ώρα, αλλά οι παλαιότεροι της συντροφιάς μας τους γνωρίζουν. Να τους μάθουν και οι καινούργοι. Galaxy 92 FM το Instagram. Κάντε like, follow us και θα βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς. Θα δηλώνετε και συμμετοχή. Κάποιοι διαγωνισμοί γίνονται από το Instagram. www.galaxy92.gr. Εκεί είναι το site μας. Η online παρέα εδώ αυξάνεται, μεγαλώνει. Πόσο θα φτάσει πια? Και βλέπετε στο site και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Facebook εννοείται και αυτό στη διάθεσή σας. Τι να πω, εδώ είμαστε με όποιο τρόπο επικοινωνίας στη διάθεσή σας. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του. Πάμε να ακούσουμε αγαπημένο Galaxy Classic.

Charles, Voyage Voyage. Στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Τώρα που το κρύο έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονο, δεν υπάρχουν περιθώρια για αυταπάτες. Αν τα παλιά σας κουφώματα δεν παρέχουν τη θερμομόνωση που θα έπρεπε, ήρθε η ώρα να αντικρίσετε την αλήθεια και να αλλάξετε την καθημερινότητά σας. Πώς? Μέσω του My Windows, της πρωτοποριακής αυτής πλατφόρμας της Alumil, που σας συνδέει με ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων κατασκευαστών αλουμινίου με δύο μονοκλικ. Μπαίνετε στο My Windows, περιγράφετε τις ανάγκες σας και πολύ άμεσα οι έμπειροι κατασκευαστές του δικτύου της Alumil θα επικοινωνήσουν μαζί σας για να αποκτήσετε τα νέα σας θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Ενεργειακά κουφώματα Alumil για να έχετε σταθερή θερμοκρασία στο σπίτι χειμώνα-καλοκαίρι. Έρχεται η Gloria Gaynor. I will survive.

0: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Η ενσάρκωση της γκρίνιας. Ένας πράσινος μαλλιαρός ερημίτης που ζει απομονωμένος στην παγωμένη κορυφή του όρους Κούμπιτ. Greens. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
4: Φέτος ο Greens αποφάσισε να καταργήσει τα Χριστούγεννα. Και δεν θα τον σταματήσει κανείς.
3: Μετάφραση απόδοση Γιώργος Καπουτζίδης. Σκηνοθεσία Φωκάς Ευαγγελινός. Φυσικά στο Christmas Theater.
5: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα, εύκολα στο πλύσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες, χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο Θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάλας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέγιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλκιονής.
7: Απανταχού κρεατοφάγη, ενωθείτε στο Γιώργος Κρεατοφαγείο. 35 χρόνια παράδοσης. Προσφέρουμε τα πιο ζουμερά και νόστιμα σουβλάκια με εκλεκτές πρωτεσίλες και σεβασμό στην παράδοση. Στην κεντρική πλατεία Ηλιούπολης και online για delivery. Γιώργος Κρεατοφαγείο. Για τους απανταχού κρεατοφάγους.
8: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms, 21 Οκτωβρίου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Phil Collins, Against All Odds, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο, μπήκαμε σε mood διαγωνισμού, ώρα για δωροθεσία, ώρα για θέατρο, ώρα για το θέατρο Άλμα, την Παρασκευή 30 του Οκτώβρη. Έχουμε βραδιά Galaxy 92 στο θέατρο Άλμα για να δείτε την παράσταση «Μάνα, μητέρα, μαμά» του Γιώργου Διαλεγμένου σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη. Στούντιο Παπάκι, galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, 10 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε ένα πικρά κωμικό και βαθιά ανθρώπινο έργο για την οικογένεια, τη μνήμη, τη μοναξιά και τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Βραδιά Galaxy 92 λοιπόν, 30 του μήνα, θα απολαύσετε επί σκηνής τους Θανάση Βλαβιανό, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Τόνια Μαράκη, Νίκο Ορφανό και την Σμαράγδα Σμυρναίου. Καλή επιτυχία!

0: Πάμε Breaking Bad.
1: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
0: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
1: Stand-up είναι.
0: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
1: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
0: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
2: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
3: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
4: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
5: Πήγε στον Κασιμάτι.
4: Έχει έπιπλα γραφείου.
5: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
9: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
10: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για δεύτερη χρονιά.
10: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
9: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
10: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
9: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο Σύγχρονο Θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
10: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
12: Να σας πω μια ενδιαφέρουσα έρευνα που είναι λίγο περίεργη. Έρχεται από το Psychology Today. Λέει λοιπόν ότι οι γυναίκες έχουν καλύτερες ικανότητες από το FBI στην έρευνα όταν υποπτεύονται ότι κάτι δεν πάει καλά με τις σχέσεις τους. Ότι κάτι δεν τις θέλει, δεν τις θέλει αρκετά όπως πριν ο σύντροφος, ή μήπως τις κερατώνει, μήπως. Το έχετε προσέξει βεβαίως. Φαντάζομαι ότι όταν κάτι δεν πάει καλά στη σχέση, το διαισθάνεται η γυναίκα. Ή όταν τσιλιμπουρδίζεις αμέσως υπάρχει, το βλέμμα αλλάζει. Το βλέμμα είναι ανακριτού του FBI. Είναι αυτό που σε βάζει στο σκοτεινό δωματιάκι και σε κοιτάει και σου λέει αυτό το που αλλάζει ο ήχος της φωνής. Που κανονικά ρε παιδί μου είναι τι γίνεται, τι κάνεις. Και εκείνη το βράδυ είναι τι γίνεται, όλα καλά. Τι, πώς πήγε σήμερα, γιατί βλέπω έτσι, διαισθάνομαι κάτι διαφορετικό. Θα σηκώνει την τρίχα μου και που το λέω.
11: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Have you met Kiko?
1: Εσύ, αν όχι, ήρθε η στιγμή. Η Madonna, η νέα Global Ambassador της Kiko Milano, σε προσκαλεί να τη γνωρίσεις. Ανακάλυψε την Kiko Milano, το νούμερο 1 make-up brand της Ιταλίας, στα καταστήματα και στο kikocosmetics.gr. Have you met Kiko?
2: Καλώς τη!
3: Καταρινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
2: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
3: Σου έφερα κέικ.
4: Γεια σας.
3: Ο κύριος?
2: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
3: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
5: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
7: Έκθεση.
6: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
7: Age of Content.
6: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
7: Οράκλ.
6: Ρόμπερτ Άικ.
7: Ειδικός.
6: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
7: Συζήτηση.
6: Ρωμαίο Καστελούτσι.
7: Φάουστ.
6: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
7: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
6: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
7: Λάμπλες.
6: Νίκος Καραθάνος.
7: Έπος.
6: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
8: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
9: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
10: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
11: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
10: Και τα δύο.
11: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
12: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Στα Λεκαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorium. Στα Λεκαστρούκες, του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στα Λεκαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στα Λεκαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorium. Προπόληση more.com.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
2: Τα πάντα!
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης. Μη βάζεις οτιδήποτε στην μια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.

0: Ακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει, πιο δολοφονική από ποτέ.
1: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
0: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
1: Σε σουάρια δολοφόνους.
0: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
1: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
1: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Ο Πιέρ.
3: Δεν είσαι ο Τωμά.
4: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
0: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
5: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
0: Και ποιος είσαι?
5: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
6: Η ιδέα της χρονιάς.
7: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster και στο Ταμείο του Θεάτρου.
8: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
9: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλον Γουέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ενσάμπλ 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο βρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
11: Το ξυπνητήρι του Galaxy. Καλημέρα.
12: Ναι, ποιος είναι?
13: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
11: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
13: Καλημέρα.
11: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
13: Νομίζω από τον Galaxy.
11: Ναι! Τι είσαι, ψυχίατρος?
12: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
11: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
13: Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
11: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
14: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Χριστούγεννα στο Μέγαρο. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Η συναρπαστική περιπέτεια του Ιουλίου Βέρν ζωντανεύει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών από 18 έως 30 Δεκεμβρίου. Μια μαγική παράσταση χορού για όλη την οικογένεια με τους κορυφαίους σολίστ και το κόρντ μπαλέ του μπαλέτου της Εθνικής Όπερας Οδυσσού. Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες. Χριστούγεννα γεμάτα περιπέτεια για μικρούς και μεγάλους στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Και τώρα το contouring.
3: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
4: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
5: Καστούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Auditorio. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες, κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Auditorio. Προπόληση more.com.
6: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
1: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού, των 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο.

0: Και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Λίστ, Μαρτινού και Μπραμς. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra. Ο περίφημος ήχος του Cleveland. Ζωντανά. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
3: Πού?
2: Στο καζιμάτι φυσικά.
3: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
4: Μια φορά ήταν ένας πανέμορφος κήπος. Δεν υπάρχει πια. Άντων Τσέχοφ. Ο Βυσσινόκηπος. Κάτια Δανδουλάκη, Μελέτης Ηλίας, Λεωνίδας Κακούρης, Τάκης Παπαματθαίου, Ιωάννα Σιμακοπούλου, Χρήστος Πλαΐνης, Ευγενία Ξυγκόρου, Νάνση Μπούκλη, Χάρης Φλέουρας, Γιώργος Νούσης, Γιάννης Λατουσάκης και η Κατιάνα Μπαλανίκα. Μουσική Στέφανος Κορκολής. Σκηνοθεσία Σοφία Σπυράτου. Από 30 Οκτωβρίου στο θέατρο Κάτια Δανδουλάκη. Προπόληση more.com.
5: Galaxy 92. Amazing music.

0: Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
1: Ο θάνατος και η κόρη. Το πολυβραβευμένο ψυχολογικό θρίλερ του Άριελ Ντόρφμαν έρχεται στο Θέατρο Αθηνών. Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Αντώνης Μυριαγκός. Μια γυναίκα αποφασίζει να πάρει τον νόμο στα χέρια της και το θύμα γίνεται θήτης. Πόσο λεπτή είναι η γραμμή ανάμεσα στην εκδίκηση και τη συγχώρεση? Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας, Εμίλιος Χιλάκης. Ο θάνατος και η κόρη. Θέατρο Αθηνών. Προπόληση ticketmaster.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου.
2: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
3: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
2: Και τώρα τι κάνουμε?
3: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επιπλά με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επιπλά Κασιμάτης.
4: Ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.
5: Αλλά μία θα κυριαρχήσει στο δικαστήριο.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για δεύτερη χρονιά.
5: Σκηνοθεσία Τάκη Τζαμαριάς.
4: Ένα σύγχρονο καταιγιστικό έργο για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και τα όρια της ηθικής.
5: Παίζουν Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Κίτη Παϊταζόγλου, Βαλέρια Δημητριάδου, Παναγιώτης Γαβρέλας, Βαγγέλης Αμπατζής, Καλλιόπη Παναγιωτίδου, Μανταλένα Καραβάτου.
4: Η συνένεση της Νίνα Ρέιν στο σύγχρονο θέατρο για λίγες μόνο παραστάσεις.
5: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Όλοι έχουμε έναν φίλο ο οποίος μας ντροπιάζει όταν πηγαίνουμε σε διάφορες εκδηλώσεις, ο οποίος πάντα έχει μαζί του ένα μπεγλέρι. Τι το θέλεις τον μπεγλέρι, γιατί είσαι ρεμπέτης, είσαι μπάρμπα στο καφενείο? Για ποιο λόγο? Πήγα παιδιά προχθές, είδα μια παράσταση stand-up και ήταν ένας τύπος, είχε έρθει με την κοπέλα του, έχουν αράξει πρώτο τραπέζι και εκεί που ξεκινάει η παράσταση βάζει το πόδι πάνω στο σχεδόν σε αυτό που ξεκινάει η σκηνή, το βάθρο, και βγάζει μπεγλεράρα μεταλλικό να κάνει και θόρυβο. Και ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα, ντάγκα. Ρε φίλε, άμα παίζει μπεγλέρι, δεν βλέπει stand-up comedy. Δηλαδή, ένα από τα δύο διάλεξε. Είπε, έχω δύο δρόμους, έχει ζωή. Ή θα πάρει το δρόμο του μπεγλεριού, ή θα πάρει το δρόμο της τέχνης και της κωμωδίας.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
1: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ρομπέρτο Τσούκο, του Μπερνάρ Μαρί Κολτές. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς.
6: Μια κραυγή απέναντι στην κοινωνική καταστολή.
5: Δημήτρης Καπουράνης, Μανώλης Μαυρομαντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, Μιχάλης Τιτόπουλος, Ιωάννα Δεμερτζίδου, Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
6: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
5: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines. Είναι πολλά τα jackpots. Είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μια μεγάλη ορχήστρα, μια κοινή ανάσα, ένας ήχος που έγινε σημείο αναφοράς. Η Cleveland Orchestra, για πρώτη φορά στην Αθήνα. Μια από τις κορυφαίες ορχήστρες του κόσμου έρχεται στο Μέγαρο, με την ακρίβεια, τη διάβγεια και την εκφραστική δύναμη που την ξεχωρίζουν. Διευθύνει ο Franz Welser Möst στην 25η και τελευταία χρονιά της ιστορικής συνεργασίας του με την ορχήστρα. Liszt, Martinu και Brahms. 21 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. The Cleveland Orchestra, ο περίφημος ήχος του Cleveland, ζωντανά. Megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction, η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Galaxy 92.
7: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: αποδοχές. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα επιστρέφει για τέταρτη χρονιά στο θέατρο Αντιτόριο. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγία αγάπης. Στρακαστρούκες. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο Αντιτόριο. Προπόληση more.com.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson.

0: αν σου πω τι όνειρο είδα.
1: Τι?
0: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
1: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Το ξυπνητήρι του Γκάλαξη. Καλημέρα.
3: Ναι, ποιος είναι?
4: Εδώ ετοιμάζω τα παιδιά για το σχολείο.
2: Δύσκολο ξύπνημα, τέλος.
4: Καλημέρα.
3: Μήπως κατάλαβες από πού σε τηλεφωνώ?
4: Νομίζω από τον Γκάλαξη.
2: Ναι!
3: Τι είσαι, ψυχίατρος?
5: Όχι, δεν είμαι ψυχίατρος. Μεσίτης αστικών συμβάσεων είμαι.
2: Κάθε πρωί ο Galaxy 92 σου λέει καλημέρα με ένα λαχταριστό δώρο.
4: Α, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Το ξυπνητήρι του Galaxy είναι καλύτερο από το δικό σου.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
1: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
0: Τι λένε δηλαδή?
1: Βάλτε μας σπίτι σας.
0: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
1: Έπιπλα Κασιμάτης.
2: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα? Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα? Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: my kind.
1: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
2: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
1: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
2: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
4: Συγγνώμη τώρα που μια ξυπνήσαμε. Τι σχολή είσαι?
5: Οικονομικές επιστήμες.
4: Οικονομικές επιστήμες. Και τι ώρα έχετε μάθημα σήμερα?
5: Δεν
4: έχεις ιδέα. Ωραία, μπράβο, ρε φίλε. Είναι η σωστή απάντηση. Μπράβο! Μπράβο, Στέλιο. Τι έτος είσαι?
5: Τέταρτο, τώρα πηγαίνω.
4: Τέταρτο και δεν έχεις ιδέα τι ώρα είναι το μάθημα, ε? Πόσα χρωστάς, πολλά?
5: Όχι.
4: Όχι. Εντάξει, λοιπόν. Θες να αφιερώσεις κάπου στα παιδιά, στο έτος σου, στη σχολή, κάποιον, κάποια.
5: Στο αμάξι μου.
4: Στο αμάξι, θα αφιερώσεις το αμάξι σου. Πώς το λένε?
5: Δεν έχει και όνομα. Πλέον το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο κεφάλι.
4: Συγγνώμη, ρε φίλε, από όλους τους φίλους και τις φίλες σου θα αφιερώσω τα αμάξι σου.
5: Ναι, ναι.
4: Μάλιστα. Είναι τουλάχιστον κάνα τσίλικο, έτσι κάνα μπάνικο, είναι.
3: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
3: Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει. Shine bright like a diamond.

0: Galaxy 92.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό. Oh, father, tell me.

Η μουσική που αγαπάς στον Galaxy 92 δεν σταματάει ποτέ. Θέλεις όμως να βλέπεις και όσα συμβαίνουν πίσω από τα μικρόφωνα. Θέλεις να κερδίζεις μοναδικά δώρα. Γίνε τώρα μέρος της παρέας. Ακολούθησε το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92 FM και ένας μαγικός κόσμος σε περιμένει.